0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Και ο μήνας έχει 9. 9 Ιουλίου σήμερα, 2026. Καλπάζουμε προς τα μέσα Ιουλίου. Σας ευχόμαστε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, να ξημερώσουμε μαζί. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7.
1: Κάθε μέρα που χαράζει η ψυχή.
0: Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστίνακη μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880. Περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα. Πάρτε μας να μας πείτε μια όμορφη γλυκιά καλημέρα.
1: Πίνω.

0: κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει σήμερα τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, γλυκιά πεμπτούλα σήμερα, παιδιά, μην ξεχνιόμαστε. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51. Σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία. Και το Παγκράτη, προφανώς. Εκεί η Παγκράτη, η Γούβα, Άγιος Αρτέμιος. Πλάκα κάνω. Παγκράτιος, Παγκρατία λοιπόν σήμερα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Και στον Νίκο, τον φίλο μας τον Χαλκίδη, ο οποίος λέει μια χαρά φάγαμε και την εβδομάδα. Μην δείτε, λέει, άνθρωπο να ξυπνάει με κέφι, αισιοδοξία και χαμόγελο. Αμέσως να ρωτήσετε τι ηρεμιστικά παίρνει. Μα εσύ πονάς και δεν μιλά. Γιατί το άλλο που λένε, πάτε και τα ρίχνετε, λέει, στους ψυχολόγους, λέει, αντί να πάρετε μια σοκοφρέτα, λέει, από το περίπτερο με 50 λεπτά. Λύνονται όλα. Τι να κάνω, να ζω μισός ή να πεθάνω. Αμέσως τώρα εδώ πέρα η Χριστίνα. Όχι 50 λεπτά. Τι 50 λεπτά ρε εσύ έχει η σοκοφρέτα. Ε, ναι.
1: Πότε, πριν 5 χρόνια. Δεν
0: ξέρω. Ναι. Όχι εσύ. 50-70 λεπτά κάπου εκεί έχει. Πάντως κάτω από ευρώ. Ναι. Τι θα σκοτώσω. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Δημήτρη. Καλημέρα, Έρη, σε όλους με υγεία. Εχθές με ρώτησες, λέει, κάτι. Ε, ναι, σε ρώτησα. Τι έγινε, σου λέω. Θα πάρεις τώρα άδεια. Όταν θα πάρεις άδεια, θα περπατάς και στην άδεια. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης που βγαίνει για περπάτημα. Πάει από την Πάτρα, φτάνει στο Αίγιο. Όχι, εντάξει. Μέχρι τα Βραχνέικα πάει ο άνθρωπος. Εδώ δίπλα δηλαδή. Καλημέρα την αγάπη μου. Καλή δύναμη σε όλους και υγεία εύχεται ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Τελικά τι θα γίνει, θα έρθει καύσωνας ή δεν θα έρθει? Τι έχετε καταλάβει εσείς? Να σας πω τι έχω καταλάβει εγώ. Λοιπόν, σήμερα καταρχάς υπάρχει μια αστάθεια. Θα υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό. Βέβαια, εδώ στην Αττική δεν το βλέπω ακόμα, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε, βγαίνοντας έτσι κατερχόμενη τηλεοφόρο συγκρού, ένα ζεστό κύμα αέρα χτύπησε το πρόσωπό μου. Θα υπάρχει μια αστάθεια λοιπόν στα ορεινά αρκετών περιοχών σήμερα, αλλά από την Παρασκευή και καθώς πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει να σκαρφαλώνει η θερμοκρασία τους 37-38 βαθμούς, ενδεχομένως και σε κάποιες περιοχές όπως παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερά μπορεί να χτυπήσει και κανένα 39. Για την Αττική θερμοκρασίες γύρω στους 36-37 βαθμούς και η επόμενη εβδομάδα που έρχεται θα είναι ακόμα πιο ζεστή.

Άμα ακούς γαλλικά τραγούδια, να μην μιλήσει για τους φίλους τους Γάλλους. Αυτοί κι αν δοκιμάζονται. Λοιπόν, ένα νέο κυμακάψωνα έρχεται να πλήξει εκεί τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Και στην Ισπανία όμως, νοτιότερα δηλαδή, και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη χτύπησε χθες στη Βαρκελόνη, λέει, πάνω από 40 βαθμούς. Ένα νέο κύμα καύσωνα λοιπόν έρχεται να χτυπήσει αρκετές χώρες, και μάλιστα υπήρξε και η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Συσκεφθήκανε δηλαδή εκεί ένα μεταξύ τους και είπανε, ρε παιδί μου, ότι η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 43 βαθμούς. Τώρα, τι να

Ανά των 40 βαθμών ήταν ο σφοδρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ήταν σχεδόν σίγουρα αποτέλεσμα, λέει, της κλιματικής αλλαγής. Γαλλία, Ολλανδία και Βέλγιο ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν συνολικά πάνω από 3.700 πλεονάζοντες θανάτους.

Αλλά εδώ στην Ελλάδα, όταν χτυπάει 38-39, δεν είναι καύσωνας. Χθες είχαμε μια συνομιλία με την κυρία Όλγα Παπαυγούλη από το τη μετεωρολόγο της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία μας είπε ότι εδώ για την Ελλάδα δεν θεωρείται καύσωνας το 38-39, διότι είμαστε, ας πούμε, πιο εξοικειωμένοι κάπως. Αρκετά δηλαδή. Έχουμε τα συστήματα, τεχνολόγια. Ο Ιάπωνας έχει πάρει φωτιά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Και μιας και λέω Τρίκαλα και βορειότερα δηλαδή, δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν για το καλοκαίρι να πάνε σε κάποιους πιο ορεινούς προορισμούς. Δηλαδή, εντάξει, καλά είναι το μπάνιο, η θάλασσα κτλ. Αλλά όταν έχει και 200 ευρώ η διανυκτέρευση, διάβαζα σύμφωνα με στοιχεία ότι η μέση διανυκτέρευση για μια οικογένεια σε τουριστικούς προορισμούς υπερβαίνει τα 200 ευρώ το βράδυ. Πόσοι μπορούν να το πληρώσουν αυτό άραγε? Για μια μέρα. Πολύμερες διακοπές. Ένα βράδυ. Είναι αρκετό. Λοιπόν, έχω και την Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα, η οποία το τελευταίο διάστημα προκαλεί. Λοιπόν, προχθές η Χριστίνα στέλνει μήνυμα η Ελενίτσα και λέει ότι θα κάνει μπάνιο στο Καραβοστάσι. Καραβοστάσι, Σίβωτα κτλ. Γκούγκλαρε να δεις, να πάθεις σοκ. Όχι, ας μην γκουγκλάρεις, γιατί θα λιποθυμήσεις και δεν βγάλουμε εκπομπή. Τώρα λοιπόν στέλνει μήνυμα και λέει: καλημέρα, Ερούλα, με τη γλυκιά σου παρεούλα. Καλή Πεμπτούλα. Σήμερα θα κάνω βουτιά στη Μέγα Άμμο. Ναι, μάλιστα. Πού θα πάει, δεν θα έρθω να σε βρω. Θα την κάνω μεγαλύτερη εγώ την Άμμο.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Στο φίλο τον Ανδρέα που στέλνει το μήνυμά του την καλημέρα του. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα και στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.

Σύνοδος κορυφής, και πάλι τα ελληνοτουρκικά απασχόλησαν τη σύνοδο κορυφής, τουλάχιστον εμάς στην Ελλάδα και την Τουρκία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγκί Περτογάν να επιδίδονται σε μια αναμέτρηση επ' αυτού. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη για τα F-35, δηλαδή πώς γίνεται μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ζητά F-35 την ώρα που απειλεί με κάζους Μπέλη μια γείτονα χώρα. Ο Ερντογάν έκανε τον ανήξερο. Λέει, μα το κάζους Μπέλη, αν ρωτήσεις κάποιον εδώ στη χώρα μου, δεν γνωρίζει καν τι σημαίνει. Ας μην απασχολούμε τώρα, λέει, τους πολίτες της Τουρκίας και της Ελλάδας με θέματα που δεν τα γνωρίζουν καν. Εμείς είμαστε γείτονες, είμαστε φίλοι. Λέει, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Τις παραβιάσεις ποιος τις κάνει, βέβαια. Δεν εξήγησε. Γιατί τώρα προσπαθεί να πάρει τα F-35 από την Αμερική, με τον Ντόναλντ Τραμπ βέβαια από την πλευρά του, και αυτός το χαβά του. Θα το σκεφτώ, λέει και αυτός. Πήγε, έφαγε, ήπιε, τον φιλοξενήσαν εκεί, μια χαρά, ωραία πέρασε, αλλά δεν αποφάσισε για τα F-35. Τελικά τι αποφασίστηκε στο ΝΑΤΟ? Αποφασίστηκε

να αυξηθούν οι αμυντικοί εξοπλισμοί, να βοηθηθεί η Ουκρανία, κλασικά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, πόντι οι πιλάτοι νύπτουν τα σχήρα τους για τα πολύ πολύ σοβαρά. Άλλο θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο 48ωρο είναι οι νέες επιθέσεις εκεί στη Μέση Ανατολή και η κατάσταση στην οικονομία. Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης, ούτε μήνα δεν κράτησε η κυχηρία. Και ενώ οι τιμές παίρνανε την κατιούσα, ξαφνικά το Brent αρχίζει να ανεβαίνει από χθες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το δούμε και στις αντλίες. Γιατί όταν υπάρχει το πρώτο πυροτέχνημα που πέφτει στη Μέση Ανατολή, μετά από κάνα τέταρτο, αυξάνεται και η βενζίνη εδώ στο νέο κόσμο. Πώς. Υπάρχει απευθεία σύνδεση. Και στο χρηματιστήριο, να ξέρετε. Με το που γίνεται το πρώτο μπαμ μπουμ, πέφτει το χρηματιστήριο. Σε αυτό λοιπόν το πολύ ωραίο κλίμα, έτσι, και τα μουντιαλικά. Εντάξει, δεν έχουμε πολλά μουντιαλικά σήμερα. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι μέσα σε αυτές τις μέρες του Μουντιάλ έχουν κουνήσει μαντήλι πάνω από 12 προπονητές ομάδων. Μιλάμε για κορυφαίους προπονητές οι οποίοι είδαν την πόρτα εξόδου. Τα πήγανε πάρα πολύ καλά, όπως καταλαβαίνετε. Οι ομάδες τους απειλήθηκαν από τα outsider. Είναι το Μουντιάλ με τα outsider, με τους αδύναμους κρίκους οι οποίοι ξαφνικά εμφανίστηκαν και φάνηκαν πιο έτοιμοι και με περισσότερο πάθος, δηλαδή να διεκδικήσουν μια καλύτερη θέση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και να επανέλθουμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitica.gr.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Τι θα γίνει, λέει, υπάρχει πρόβλημα με την αναμετάδοση, λέει, και ψάχνουμε στο ίντερνετ, λέει, για να σε ακούσουμε. Τεκνολόγια, τεκνολόγια. Και όχι τίποτα άλλο, λέει, έχει γεμίσει αλεύρι, λέει, το κινητό. Γιατί είναι αρτοπιός ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, σημερίζομαι την προσπάθειά σου, αγαπημένε Κωνσταντίνε. Τιμή μου, τιμή μου.

Αλήθεια, πόση ώρα. Πόση ώρα βάζει στο φούρνο τα ψωμάκια, Κωνσταντίνε? Πόση χρόνο θέλουν? Γιατί εμείς είμαστε ερασιτέχνες εδώ πέρα, εντάξει. Το κάνουμε κανένα 40-50 λεπτό. Αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο, πόση ώρα χρειάζεται έτσι μια φουρνιά, ας πούμε, για να βγει? Λοιπόν, σήμερα ο καιρός, να συμπληρώσω σε αυτά που έλεγα νωρίτερα. Όπως σας είπα νωρίτερα, θα έχει μια αστάθεια. Τι σημαίνει τώρα αστάθεια? Σε αρκετές περιοχές θα ξημερώσει η μέρα με βροχή. Δηλαδή Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα τα ξημερώματα, αλλά και μέχρι το μεσημέρι, μπορεί να δουν και βροχή. Τα φαινόμενα φυσικά το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Τώρα εδώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια του νομού, αλλά μικρής διάρκειας, καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονικάρα φυσικά, και εκεί το μεσημέρι προς το απόγευμα ενδεχομένως να αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις και να σημειωθούν τοπικές βροχές, η θερμοκρασία και εκεί από 22 έως 32 βαθμούς. Λοιπόν, σας έλεγα για τους προπονητές που είδαν την πόρτα εξόδου. 8 ομάδες λοιπόν συνεχίζουν στα περιμετελικά, 40 έχουν κουνήσει μαντήλι. Και φυσικά όλο αυτό έχει δημιουργήσει έναν εκνευρισμό στις ομάδες. 12 ομοσπονδιακοί προπονητές πλήρωσαν την τύχη της ομάδας τους που τελικά δεν προχώρησε παρακάτω. Είναι από την Ουρουγουάη, από την Πορτογαλία ο Μαρτίνεθ που είναι και πιο γνωστός, από το Μεξικό ο Αγκύρε, Μπεκασέσε από τον Σημερινό, ο Νάγκελσμαν από τη Γερμανία, ο Κούμαν από την Ολλανδία, ο Κέιρος από την Γκάνα, ο Μιούγκ Μπο από την Νότια Κορέα, ωραίο, πρόσεξε, Χονγκ Μιούγκ Μπο. Ω, γιώσα. Νίχαου. Ο Στίβ Κλάρκ από τη Σκωτία, ο Μίροσλαβ Κούμπεκ από την Τσεχία και ο Τζαμάλ Σελαμί από την Ιορδανία και ο Ζλάτκο Ντάλιτς από την Κροατία. Αυτοί λοιπόν οι προπονητές χρεώθηκαν τις ήττες των ομάδων τους. Μα πώς τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, πραγματικά τώρα, δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω για τη Γερμανία, το καταλαβαίνω, για την Ολλανδία επίσης το καταλαβαίνω, για το Μεξικό, εντάξει, τώρα... Μα είναι δυνατόν να απολύεται ο προπονητής του Ισημερινού, ας πούμε? Δηλαδή τι περίμεναν, δηλαδή φτάσει στους 8 Ισημερινός? Διώξατε τον άνθρωπο εκεί, τον Μπεκασέσε. Τώρα δηλαδή είναι δυνατόν να μείνει χωρίς δουλειά ο Μπεκασέσε? Γιατί οι Ιορδανοί τώρα διώξανε τον Σελαμί? Γιατί ξέρουν οι Ιορδανοί από ποδόσφαιρο? Δεν λένε εκεί πέρα που πήγανε στο Μουντιάλ? Τι να πούμε εμείς που δεν πήγαμε καν?

Και μιας και λέγαμε για τον καιρό. Ο Δήμος Αθηναίων αποφασίσε να δώσει δωρεάν, λέει, 100 κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά. Είναι μια φάση που τρέχει τώρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 του μήνα. 100 κλιματιστικά συμπεριλαμβανομένες και της εγκατάστασης. Δηλαδή δεν είναι μόνο το μηχάνημα, είναι και η εγκατάσταση. Και πρόκειται για κλιματιστικά αλφα κλάσης. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος, πολύ σωστή κίνηση αυτή βεβαίως, εννοείται, και την επικροτούμε, αλλά 9 Ιουλίου αυτό το πρόγραμμα έπρεπε να τρέξει από το Μάιο, ας πούμε, από τον Απρίλιο, Μάιο και τα λοιπά, να μπορέσουν ενδιαφερόμενοι να μπουν στις πλατφόρμες, να δηλώσουν τα στοιχεία τους για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και τέλος πάντων να θεωρηθούν δικαιούχοι αυτής της παροχής.

Εν τω μεταξύ, θυμάστε τώρα που έναν ολόκληρο χρόνο λέγαμε για αυτή την απογραφή με τα ασανσέρ και ότι θα έλυγε στις 30 Ιουνίου κτλ. Αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Έληξε η ημερομηνία αυτή που ήταν υποχρεωμένοι να μπορέσουν να καταγράψουν τα ασανσέρ τους οι διαχειριστές και τα λοιπά στις πολυκατοικίες. Τελικά αποφασίστηκε ότι θα δοθεί κι άλλη παράταση. Πόσο? Ένα χρόνο ακόμα. Παράταση λοιπόν δίνει για ένα ακόμη χρόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης με μια τροπολογία που κατέθεσε για την απογραφή των ανελκυστήρων. Όπως προβλέπεται, η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε 4 μήνες από τη θέση σε πλήρη λειτουργία του οριστικού Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, δηλαδή έως τη 10η Ιουλίου του 2027. Οπότε ανοίγει πάλι η πλατφόρμα. Και έτσι όσοι δεν προχώρησαν στην καταγραφή μπορούν να το κάνουν και έχουν και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά τους.

Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά θα συζητήσουμε ένα θέμα πολύ σοβαρό που συνέβη χθες τα ξημερώματα και μιλάω για μια αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος με θύμα ένα 20χρονο παλικάρι. Θα σας πούμε τι έγινε, τι ακριβώς συνέβη και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ γύρω από αυτό. Αλλά πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η καταδίωξη που συνέβη χθες τα ξημερώματα εκεί στο Άργος ανάμεσα σε αστυνομικούς και σε έναν 20χρονο ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει του ελέγχου και οι αστυνομικοί άνοιξαν πύρ.

0: Στίγμα Radio.
1: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά. Ο Παναγιώτης λέει, σε χτύπησε και εσένα αυτός ο ζεστός πρωινός άνεμος και έφυγε. Και εμένα, μήτε που μας άγγιξε, έχει και αυτός γούστο, αδερφέ μου. Μια καθυστερημένη καλημέρα στέλνω στο φίλο τον Παυλάρα, τον Γίγαντα, ο οποίος έστειλε μήνυμα, έστειλε καλημέρα στις 5 παρατέταρτο, παρακαλώ. Έτσι, αυτός ήταν ο πρώτος ο καλημέρας σήμερα. Καλημέρα, Έρη, γλυκιά πεμπτούλα σε όλη την παρέα. Ο φίλος μας ο Αρτοπιός από το Αίγιο. Α, όχι, από το, από τη Νέα Σμύρνη. Την, το μυαλό μου το έχω στο Αίγιο εγώ. Γιατί το μυαλό μου είναι να φύγει, κατάλαβες. Να πιάσει Αθηνών Κορίνθου, Πατρών, Γέφυρα, Ανεβέλης, Αριστερά κτλ. Λοιπόν, ο φίλος ο Παυλάρας ο Γίγαντας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Φρέσκο χαμόγελο, λέει, και αισιοδοξία. Σήμερα το μενού έχει πτήφουρ σοκολάτα. Εντάξει, εσύ δεν τρελαίνεσαι γιατί δεν είσαι του γλυκού. Εγώ όμως που είμαι, είναι και να μου ανέβει το ζάχαρο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βάιος γράφει: το χθεσινό τροχαίο στις Θερμοπύλες δεν έχει έρθει ολόκληρο το μήνυμά σου, Βάιε, αλλά θα προσπαθήσω να διαβάσω όσο τουλάχιστον φαίνεται. Το χθεσινό τροχαίο στις Θερμοπύλες με μια Αμερικανίδα τουρίστρια να μεταφέρεται τραυματισμένη στο νοσοκομείο της Λαμίας θα έπρεπε να έχει αναστατώσει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού, το Δήμο Λαμιαίων και εκτός και κάθε άλλο αρμόδιο. Το τροχαίο σημειώθηκε σε σημείο όπου γίνονται έργα για τη διαμόρφωση εισόδου στο ιστορικό χώρο και στο Μουσείο Θερμοπυλών. Δυστυχώς μέχρι αγάχθες το βράδυ δεν είχε βγει ούτε καν ανακοίνωση, λέει, ούτε είχε γίνει κάποια δήλωση έστω από τον δήμαρχο της πόλης. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, φίλε μου. Και πάμε τώρα σε μια ιστορία που μας συγκλώνησε χθες. Χθες τα ξημερώματα, λοιπόν, ξημερώματα Τρίτης προς Τετάρτη, στο Άργος, ένας πιτσιρικάς 20 χρονών δεν σταμάτησε στις κλήσεις της αστυνομίας και η κατάσταση ξέφυγε πολύ γρήγορα. Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα έχουν γίνει γνωστά, τα ξημερώματα, αστυνομικοί του Άργους, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, πραγματοποιούσαν ελέγχους νομιμότητας σε οχήματα και μοτοσικλέτες. Όταν έκαναν σήμα στον οδηγό ενός σκούρου BMW, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί το κέντρο επιχειρήσεων για την καταδίωξη. Λίγα μέτρα μακριά, οι αστυνομικοί είδαν τον οδηγό να πετάει ένα πιστόλι, το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν αεροβόλο. Σχεδόν 35 λεπτά μετά, και αφού ο νεαρός οδηγός είχε περάσει από το Άργος, τα χωριά Ελληνικό, Αεροδρόμιο, Σταθέικα και το Μοναστηράκι, ξέμεινε από βενζίνη και το όχημά του κινητοποιήθηκε στο προάβλιο ενός σούπερ μάρκετ. Προηγουμένως όμως είχε εμβολήσει τα περιπολικά, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο των αστυνομικών, αλλά και άλλων οδηγών. Τη στιγμή που ο 20χρονος προσπαθούσε να ανέβει τη μάντρα του σούπερ μάρκετ, κοντά στη γέφυρα του Ξεριά, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί βαρύτατα. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε πως έφερε 2 τραύματα από θράψματα βολίδων, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, στο κεφάλι. Στη συνέχεια και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας διακομίστηκε στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, εγκεφαλικά νεκρός. Στις καταθέσεις τους τώρα οι 2 αστυνομικοί, που συνολικά πυροβόλησαν 13 φορές, υποστήριξαν ότι δεν έριξαν ευθείες βολές, αλλά στον αέρα, αφού ο νεαρός έκανε μια κίνηση με το χέρι του και θεώρησαν πως ενδεχομένως κρατά ένα δεύτερο όπλο. Οι βολίδες που αφαιρέθηκαν από το κεφάλι του νεαρού μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του εξαιρετικού συναδέλφου Πάνου Σόμπολου, και θα υποβληθούν σε βαλιστική εξέταση. Ο χώρος τώρα όπου σημειώθηκε ο τραυματισμός έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς και αναμένεται να γίνει αυτοψία και αναπαράσταση πώς ακριβώς έγινε η καταδίωξη και η συνέχεια οι πυροβολισμοί.
Για τον νεαρό, αυτό που είναι, έγινε γνωστό είναι ότι είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Σε έλεγχο που είχε γίνει στο αυτοκίνητό του, βρέθηκε ένα αρόπαλο, μια σιδηροδροκροθιά και ένας αστυνομικός φάρος. Οι αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση του νόμου περί όπλων και για βαριά σωματική βλάβη. Σε βάρος τους διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση και φυσικά κατηγορούνται για κακούργημα. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και θα απολογηθούν αύριο. Ένα πραγματικά πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι δεν καταδίωκαν μια ομάδα ανθρώπων, εγκληματιών. Δεν είναι πρόκειτο για κάποια επιχείρηση οργανωμένη να έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντί τους μια εγκληματική οργάνωση για να παίζουν όλοι αυτοί οι πυροβολισμοί. 13 κάλικες. Πραγματικά μας δημιουργεί ερωτηματικά πώς ακριβώς συνέβη τώρα αυτό το περιστατικό με ένα 20χρονο ο οποίος προσπάθησε, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, να εμβολήσει τους αστυνομικούς, αλλά από το σημείο αυτό της καταδίωξης πεζού μέχρι και το να βγάλει κάποιος όπλο και να πυροβολήσει υπάρχει μια απόσταση, μεγάλη απόσταση, και οι άνθρωποι αυτοί, οι αστυνομικοί, είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Δεν είναι κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα όπλα για πλάκα, ούτε για ψιλοπίδημα. Τώρα σε αυτή την περίπτωση πώς γίνεται, ενώ είδαν να πετάει το όπλο από το αυτοκίνητο, ένα αεροβόλο, να προσπαθεί να ανέβει μια μάντρα, μια ψηλή μάντρα για να διαφύγει της σύλληψης, και την ίδια ώρα να ανοίγουν πύρη αστυνομικοί και να μην έρχονται, ας πούμε, ενισχύσεις ενδεχομένως, να μπορέσουν να τον περικυκλώσουν με κάποιο άλλο τρόπο, τέλος πάντων, να προχωρήσουν στη σύλληψη του νεαρού, είναι απορίας άξιο. Και είναι και πάρα πολύ στενάχωρο, διότι μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο που χαροπαλεύει, που είναι κεφαλικά νεκρός και που οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι, υποτίθεται. Δεν είναι άσχετοι και έχουν αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολα περιστατικά. Και αν σε ένα τέτοιο περιστατικό που δεν σταματάει ένας πιτσιρικάς τον έλεγχο, ανοίγουμε πυρ, τότε τι να περιμένουμε.

0: όπως καταλαβαίνετε, εκεί στην περιοχή υπάρχει παγωμάρα από το περιστατικό, σοκ βασικά. Έχουν σοκαριστεί όλοι οι πολίτες. Μίλησαν κάποιοι στην τηλεόραση του Α, να τους ακούσουμε.
1: Είδαμε ένα αυτοκίνητο μαύρο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Παραξενευτήκαμε κι εμείς, γιατί λέμε θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο και είναι και επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Μετά από λίγο βλέπουμε, πέρασε με τόσο δύναμη, πέρασε και το περιπολικό. Πίσω το περιπολικό, τους κυνήγαγε από ό,τι κατάλαβα, εξαφανιστήκανε.
2: Η αντίδραση των αστυνομικών είναι λίγο ακραία. Δεν είναι σωστή. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι να μπορείς να κινητοποιήσεις.
3: Το να τρέξεις από την αστυνομία όταν σε σταματάει δεν είναι σωστό. Όσο μάλλον και το να κάνεις παράνομα πράγματα πριν, προφανώς για να σε σταματήσει. Αλλά και η ακραία αντίδραση να ξεκινήσεις να πυροβολάς είναι ακραία. Δεν είναι λύση.
0: Νεαρά παιδιά μίλησαν λοιπόν στον Α και είπαν αυτό. Μίλησαν για ακραία κίνηση. Για πράγματι είναι ακραία κίνηση. Από ό,τι φαίνεται, από τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, δεν απειλήθηκε η ζωή τους. Δεν φαίνεται να υπάρχουν πυροβολισμοί, να υπάρχουν μαρτυρίες, πληροφορίες για πυροβολισμούς από την πλευρά του 20χρονου πρώτα και απάντηση από την πλευρά τους με πυρά. Εδώ λέγεται ότι βρέθηκαν 13 κάλικες. Έπεσαν τουλάχιστον 13 πυροβολισμοί. Και ο νεαρός δέχτηκε πυροβολισμού στο κεφάλι. Όχι στα πόδια, ας πούμε. Πραγματικά αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα περίεργο. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους Έλληνες ιατροδικαστές, διότι υπάρχει μια πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να διενεργούν οι ιατροδικαστές, προσέξτε τώρα, οι ιατροδικαστές να διενεργούν εξετάσεις ζώων στα κατατόπους νεκροτομία της χώρας. Είναι μια απόφαση που έρχεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και λένε τώρα οι ιατροδικαστές, οι σπουδές που έχουμε δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τα ζητήματα των ζώων. Οι ίδιοι δηλώνουν αναρμόδιοι. Υπάρχει άλλη ανατομία του ανθρώπου και άλλη του ζώου. Χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και εμείς αυτές δεν τις έχουμε. Μιλάμε τώρα για ένα σχέδιο νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση και τις τελευταίες ώρες και τις επόμενες μέρες θα μπορεί ο καθένας να διαμορφώσει τις απόψεις του για το θέμα. Τώρα όπως καταλαβαίνετε αυτό μας ακούγεται τρελό, εμείς που είμαστε άσχετοι. Πόσο δε μάλλον οι ίδιοι οι ιατροδικαστές σε ολόκληρη τη χώρα που δηλώνουν πάρα πολύ προβληματισμένοι και συμφωνούν ότι δεν μπορούν, ότι είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η εξέταση ενός ζώου και άλλος ο τρόπος που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει θέμα δολοφονικής ενέργειας για το ζώο και άλλο είναι να γίνεται νεκροτομή σε άνθρωπο. Σύμφωνα τώρα με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, αν αυτό τελικά γίνει νόμος του κράτους, οι κτηνιατροδικαστικές πράξεις θα γίνονται παρουσίες στελέχους ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, πιθανόν καθηγητή κτηνιατρικής. Οι ιατροδικαστές θα καλούνται να υπογράφουν κανονικά πιστοποιητικά θανάτου ζώων, ενώ ένα ακόμη ζήτημα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων είναι ότι στον ίδιο χώρο που θα νεκροτομούνται άνθρωποι, θα εξετάζονται και ζώα. Δεν πάμε καλά.

Και ξεκαθαρίζουν φυσικά οι ιατροδικαστές. Εμείς δεν λέμε όχι στις νεκροτομές των ζώων, αλλά όχι από εμάς. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, δεν έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις. Και πουθενά στον κόσμο δεν κάνουν νεκροτομές ζώων, λένε οι ίδιοι ιατροδικαστές, οι οποίοι μίλησαν στην απογευματινή και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι θέτουν τα δικά τους ζητήματα, λένε ότι έχουν σοβαρές ελλείψεις, ότι έχουν πρόβλημα με τα εργαστήρια, έχουν άλλα σοβαρά θέματα, πόσο δε μάλλον να φορτωθούν στην πλάτη τους κάτι στο οποίο είναι τελείως αναρμόδιοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε ωραία μουσική. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι together.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Γλυκοχαράζει λοιπόν η 5η, 9 Ιουλίου. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Σήμερα στα περίπτερα όλης της χώρας οικειβωτός της Ορθοδοξίας. Την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη Λικούδη, θεολόγο και διευθυντή της εφημερίδας. Γεια σας κύριε Λικούδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα η εφημερίδα μας τι έχει?
1: Θα ξεκινήσω με την προσφορά, επειδή μπαίνουμε στο καλοκαίρι και επειδή πάντοτε οι εικόνες είναι αγαπημένες όλη την περίοδο του έτους. Μια πολύ όμορφη εικόνα από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες και μαζί, δεν μπορεί να λείπει επειδή πλησιάζει η γιορτή του Αγίου Παϊσίου, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Άγιο αυτόν που ξεκούρασε και ανέπαυσε χιλιάδες ψυχές, εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές που πήγαν κοντά του, για όσους από εμάς τον γνωρίσαμε είτε μέσα από τη διδασκαλία του είτε από κοντά. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά ένα αφιέρωμα που αναφέρεται σε εμπειρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν από κοντά και γνώρισαν τι σημαίνει ορθοδοξία και ήθος στην καθημερινότητα. Και μαζί ο καθηγούμενος της Μονής Εσφυγμένου, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίου, αποκλειστικά στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας, ένα πολύ όμορφο κείμενο που αναφέρεται στη ροπή του ανθρώπου σήμερα, που πολλές φορές αναζητά τον Θεό, αλλά τον αναζητά εκτός της Εκκλησίας και εκεί είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα λέει ότι ο Χριστός είναι επιλογή. Δεν μπορείς παρά μόνο ελεύθερα να αποφασίσεις ότι θέλεις να ανήκεις στον Χριστό και να ακολουθήσεις τον Χριστό. Ένα πολύ όμορφο κείμενο, ξέρετε, για γιορίτες. Αποτυπώνουν έναν άλλον τρόπο από τη ζωή τους και αυτό φαίνεται ακόμα και μέσα από τα γραφόμενά τους. Αποπνέουν έναν αέρα αγιορείτικο, πιο απλό, πιο καθημερινό, ταυτόχρονα
0: πιο ουσιώδες.
1: Πιο ουσιώδες και ταυτόχρονα και σύγχρονο, γιατί πέρα από την προσευχή τους που στηρίζουν τη σημερινή κοινωνία, όλος ο κόσμος, εμείς δηλαδή οι άνδρες που πηγαίνουμε εκεί, μεταφέρουμε τα προβλήματα των οικογενειών, των προσωπικών μας αδιεξόδων σε αυτούς, στο τετραχύλι του. Επομένως, έχουν πλήρη επίγνωση της καθημερινότητας έξω στον κόσμο και μέσα από αυτά τα προβλήματα που ακούν προσεύχονται και προσπαθούν να τα διαχειριστούν και να συμβουλεύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και είναι και μια σπουδαία εμπειρία για εσάς τους άντρες, κύριε Λικούδη, τώρα αυτή. Δηλαδή το βλέπουμε, το ακούμε καθημερινά στις παρέες, στους φίλους. Άνθρωποι που επισκέπτονται το Άγιο Όρος γυρίζουν με μια τελείως διαφορετική δύναμη μέσα τους, με μια διαφορετική έτσι ψυχολογία. Είναι το να βρεθείς εκεί, έτσι αισθανόμαστε τώρα εμείς οι γυναίκες, ότι για σας τους άντρες το να βρίσκεστε εκεί είναι μια ανάταση ψυχής.
1: Είναι ακριβώς έτσι και αυτή είναι και η μεγάλη συμβολή του Αγίου Όρους, πέρα από την προσευχή η οποία γίνεται νυχθημερών. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το Άγιον Όρος άμεσα και έμεσα επιδρά και μεταμορφώνει με έναν πνευματικό, αγιαστικό τρόπο την κοινωνία μας, γιατί όλοι εμείς που πηγαίνουμε, άλλος πηγαίνει λόγω πίστεως, άλλος πηγαίνει λόγω περιέργειας, άλλος επειδή ως λέμε έτυχε.
0: Άλλος γιατί είναι απελπισμένος, είναι και αυτό.
1: Γιατί είναι απελπισμένος. Όλοι εμείς όμως, ό,τι πάρουμε από εκεί, επιστρέφουμε στην κοινωνία, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, με ό,τι έρθεις, με αυτό θα φύγεις. Αν έρθεις με ένα ποτήρι, θα γεμίσεις ένα ποτήρι. Αν έρθεις με ένα μπιτόνι, θα γεμίσεις ένα μπιτόνι. Ανάλογα με το τι δοχείο πηγαίνει με την καρδιά σου, με τη ζήτηση. Mm-hmm. Όλοι αυτοί όμως επιστρέφουμε στην καθημερινότητα και μεταφέρουμε αυτήν την αγιότητα και αυτήν την ευλογία μέσα στην καθημερινότητά.
0: Πόσο εύκολο είναι, κύριε Λικούδη, για κάποιους άντρες να πάνε στο Άγιο Όρος? Δηλαδή, είναι εύκολη αυτή η διαδικασία?
1: Είναι πολύ εύκολη, είναι ανοιχτή προς όλους. Υπάρχει ένα γραφείο προσκυνητών, ένα τηλέφωνο στο διαδίκτυο όπου καθένας τηλεφωνεί, του δίνουν οδηγίες για το που θέλει να πάει και που μπορούν να τον δεχτούν ανάλογα με την ημέρα, ανάλογα με την πανήγυρη, ανάλογα με τον κόσμο. Του δίνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών που πρέπει να μείνει, Και από εκεί και πέρα ανοίγει μπροστά σου μια εμπειρία η οποία, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου, θέλεις να το κάνεις. Και αν έχει γίνει μία φορά στη ζωή σου, μετά θες συνέχεια να πηγαίνεις και να ανανεώνεις αυτήν την επαφή με την αγιότητα, διότι πρόκειται για μία ζωντανή, για μία ενεργό, μία ζώσα επαφή με την αγιότητα, το το σήμερα που έρχεται από τα παλιά έχει και έναν ορίζοντα στο μέλλον. Είναι πολύ όμορφο το κείμενο του πατρός Βαρθολομαίου, αξίζει να το διαβάσει όλο ο κόσμο και άλλες πολλές ειδήσεις με την κυβωτό της Ορθοδοξίας, όπως πολύ σωστά είπατε, σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Λικούδη για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Πέμπτη.

όλα χρειάζονται στη ζωή, ακόμα και αυτή η σύνδεση με το Θεό, ακόμα και αυτή η σύνδεση με την πίστη μας. Και καλό είναι όσοι έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν άνδρες το Άγιο Όρος. Ακούσατε κι εσείς, όσοι έχετε πάει και μας ακούτε αυτή την ώρα, δεν έχω ακούσει άνθρωπο να μου πει ότι γύρισε ο ίδιος μετά από την επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Αυτό λοιπόν κάτι σημαίνει. Λοιπόν, να περάσουμε σε μία έκτακτη είδηση. Είχαμε φωτιά νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Προληπτική εκένωση λόγω καπνού. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο. Κατασβέστηκε, αλλά στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μιλάμε για το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, έχουν εκκαινωθεί οι χώροι λόγω του καπνού. Το Σεισμανόγλιο βρίσκεται στο Μαρούσι. Αμέσως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ο πυροσβεστικός σταθμός είναι και πάρα πολύ κοντά εκεί στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Υπάρχουν 28 πυροσβέστες σε 7 οχήματα. Και έχει κινητοποιηθεί μάλιστα και ειδικό κλίμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για να μπορέσει να γίνει η εκένωση με πιο σωστό τρόπο. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας. Επαναρχόμαστε με όλα τα νεότερα και για το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, αλλά και πολλές ακόμα ειδήσεις.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε απευθείας στον Σπύρο Δαρσινό για αυτή την φωτιά που σας έλεγα νωρίτερα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των Παραπολιτικών. Έχουμε μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο, στο Μαρούσι. Εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά σε χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος, ένα δωμάτιο συγκεκριμένο, ωστόσο τόσο η καπνή, κυρίως τόσο και ο κίνδυνος που έχει πολλοχεύει πλέον για τους ασθενείς είναι ιδιαίτερα μεγάλος και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της αστυνομίας. Έχουμε 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα οι οποίοι βρίσκονται εκεί στο σημείο και επιχειρούν. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η φωτιά έχει ήδη σβήσει, ωστόσο η καπνή είναι εξαιρετικά έντονη. Έχει επιστρατευτεί ειδικό κλιμακοφόρο καθότι αλλά και βραχιονοφόρο όχημα τα οποία προχωρούν στην διαδικασία εκένωσης τουλάχιστον της συγκεκριμένης πτέρυγας όπου έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, ενώ να πούμε δύο τουλάχιστον νοσηλευόμενοι έχουν παρουσιάσει αναπνευστικά προβλήματα και έχουν μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς δεν έχει προκύψει κάποιος σοβαρός τραυματισμός μέχρι στιγμής. Τώρα, όσον αφορά τις ενέργειες της αστυνομίας, να πούμε πως πριν από λίγο είχαμε σχετική ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση πως έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να στήσουν ασφαλή περίμετρο γύρω από το συγκρότημα, καθότι γίνεται το αδιαχώρητο, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, από οχήματα τα οποία προσπαθούν να περάσουν στο σημείο. Αυτό εμποδίζει βεβαίως τους πυροσβέστες να κάνουν την δουλειά τους, ενώ βοηθούν επίσης τη διαδικασία εκένωσης και προσπαθούν να βάλουν σε μια τάξη λίγο την όλη κατάσταση προκειμένου να διαπιστωθεί που θα συνεχίσουν να νοσηλεύονται όσοι ήταν στο Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο.
0: Και τώρα, Σπύρο, προφανώς ακόμα είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πώς προέκυψε αυτή η φωτιά μέσα στο θάλαμο.
1: Είναι πολύ νωρίς, ωστόσο πηγές από την πυροσβεστική μας λένε ότι η φωτιά έχει ξεκινήσει από ένα δωμάτιο, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι ενδεχομένως να μην έχει να κάνει με συμβατικές πυρκαγιές οι οποίες συνήθως γίνονται σε τέτοια κτίρια τα οποία έχουν ουσιαστικά βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε μόλις καθαρίσει και ο καπνός, βεβαίως έτσι να σπεύσουν εκεί οι αξιωματικοί των ακριτικού της πυροσβεστικής προκειμένου να εξετάσουν τον χώρο. Νομίζω ότι τέτοιες πυρκαγιές για αυτούς είναι δουλειά ρουτίνας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, το Σεισμανόγλιο είναι ένα κτίριο το οποίο είναι αρκετά παλιό, έτσι. Έχει υποστεί αρκετές ζημίες στο παρελθόν και με πυρκαγιές, θα έλεγα. Νομίζω και πέρυσι υπήρξε μια φωτιά.
0: Μεγάλο νοσοκομείο και είναι στο Μαρούσι, έτσι να πούμε στον κόσμο, είναι στο Μαρούσι και μάλιστα το ευτυχές είναι, Σπύρο, ότι είναι κοντά ο πυροσβεστικός σταθμός και βλέπουμε και ακούσαμε και από το ρεπορτάζ το δικό σου ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Να καθησυχάσουμε βέβαια τον κόσμο που ενδεχομένως μπορεί να έχει κάποιον δικόν του εκεί, ότι η πυρκαγιά έχει σβήσει τελείως, απλά για λόγους ξεκάθαρα προληπτικούς, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Είναι και η διαδικασία εκένωση.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Δεν μπορούν να μείνουν ασθενείς άνθρωποι, οι οποίοι ούτως ή άλλως η υγεία τους είναι βαρημένη σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Να γίνει μια διαδικασία διαλογής τους και ένα διανομής τους, θα λέγαμε.
0: Σε άλλα νοσοκομεία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για ό,τι νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή, βόμβα Μητσοτάκη στο ΝΑΤΟ για το κάζους Μπέλι. 6 χειρά μηνύματα σε Λευκό Οίκο και Ερντογάν μέσα στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε ιστορική ενορθογραφία την απόφαση της Τουρκίας από το 1995 και έθεσε πρώτων ευθυνών όλους τους ηγέτες. Ενόχληση του Σουλτάνου για τις δηλώσεις Κυριάκου Νετανιάχου. Ο Χατζηβασιλείου εξέθεσε τον Νταβούτογλου για την παράνομη εισβολή στην Κύπρο. Ένα βήμα μπροστά η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο, Αλέξανδρος Εξάρχου. Επενδυτική έκρηξη βλέπουν Κιαρακάκης και Θεοδωρικάκος. Πρόταση Μαρινάκη για διόδια στα στενά του Ορμούζ, μείωση του κόστους. Τραμπ ένει αλλοπολείο στη Σύνοδο, ήξεις αφήξεις για την εκεχηρία στο Ιράν, απειλές διακοπής εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία, χάος στις αγορές εν μέσω deals δισεκατομμυρίων. Ανελκυστήρες, παράταση χωρίς πρόστιμα για την απογραφή, έως και τις 10 Ιουλίου η νέα προθεσμία για τα σανσέρ. Παγκόσμιος θαυμασμός, ο Απόλλωνας και ο Ερμής στέκονται ξανά στα πόδια τους. Τα δύο αγάλματα θα φιλοξενηθούν στο παλιό μουσείο της Ακρόπολης. Φορολογικές δηλώσεις, διορία 7 έξτρα ημερών σε 900.000 ξεχασιάριδες. Παράταση έως τις 22 Ιουλίου, τεχνικά προβλήματα και φόρτος εργασίας. Συνεργασία με ΕΕ στους ιατροδικαστές και οι νεκροτομές όλων των ζώων. Το θέμα που σας ανέφερα νωρίτερα. Έντονες αντιδράσεις για τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εφημερίδα Τα Νέα. Αλέρτ 117 ημερών. Σύνοδος του ΝΑΤΟ σε συναγερμό η Αθήνα. Γιατί η Ελλάδα ανησυχεί ότι το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές της Αμερικής είναι το πιο επικίνδυνο για να δώσει ο Τραμπ τα όποια δώρα στον Ερντογάν. Γιατί ο Μητσοτάκης έθεσε ξανά το θέμα του κάζους Μπέλη και ποιο το μήνυμα που έστειλε για τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Γιατί η Άγκυρα βγαίνει ενισχυμένη σε όλα τα επίπεδα από το διήμερο και πώς η Αθήνα ήρθε σε δύσκολη θέση. Ερντογάν, λάθος του Μητσοτάκη, αντίδραση για τα F-35 και οι Αμερικανοί που χτύπησαν πάλι χθες το βράδυ στο Ιράν. Υποκλοπές μπλόκο του Μαξίμου στη Βουλή, πώς μεθοδεύτηκε το νέο επεισόδιο συγκάλυψης στην Επιτροπή Θεσμών, αποχώρησε η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας τη διαδικασία μέτωπο στην Ευρωβουλή με την υπόθεση Κούλογλου Πίγασους. Πάρκινγκ, τιμές από χρυσάφι έως 18 ευρώ για μία ώρα. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, βόμβες στο Ιράν επιλέξει κατά συμμάχων.

σε έκθεση ο Ερμής και ο Απόλλωνας στα γάλματα που είχαν ανακαλυφθεί κοντά στο Ηρώδιο το 2024. Και προς αύξηση έως 100 ευρώ για πάνω από 10.000 εργαζόμενους συνταξιούχους. Τα μπόνους ανάλογα με εισφορές και αίτια ασφάλισης σε εκκρεμότητα 3.827 αιτήσεις δικαιούχων και πάνω από 290.000 συνταξιούχοι δηλώνουν ότι απασχολούνται. Εφημερίδα Καθημερινή, πρόσκληση από Ερντογάν για παζάρια στο Αιγαίο. Η ιστορική ενορθογραφία χαρακτήρισε το κάζους μπέλι ο Μητσοτάκης. Αγκαλιές μέσα, φωνές έξω. Μαρκ Ρούτε και τα Ταγίπ Ερντογάν υποδέχονται τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεύτερη μέρα των εργασιών του ΝΑΤΟ. Στην Άγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε χθες συμβιβαστικό και ενωτικό πνεύμα απέναντι στους συμμάχους, παρά τις προσβλητικές δηλώσεις του λίγες ώρες νωρίτερα για την άρνηση πολλών εξ αυτών να επικουρήσουν την Αμερική στον πόλεμο κατά του Ιράν. Περισσότερες εξουσίες και υποχρεώσεις για τους διαχειριστές της πολυκατοικίας. Αυτά σύμφωνα με το νέο κώδικα ιδιοκτησίας που θα οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ευκολότερα καθώς για πολλά θέματα καταργείται η ομοφωνία. Επίσης η δημιουργία αποθηματικού θα είναι υποχρεωτική, ενώ θα προβλέπονται και αναγκαστικά μέτρα για την ίσπραξη απλήρωτων κοινοχρήστων, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά του διαχειριστή. Πανελλαδικές ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλεί η αποσιώπηση της διανομής λάθος θεμάτων σε δύο υποψήφιους ΕΠΑΛ. Στη Βουλή φτάνει το θέμα ύστερα από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Σε ποιες πόλεις ζουν καλύτερα? Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου του Economist την Κοπενχάγη έστεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως πόλη με την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το Ινστιτούτο Economist, το οποίο εξέτασε 173 πόλεις του κόσμου για να τις βαθμολογήσει ανάλογα με την ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών, του εκπαιδευτικού συστήματος και των υγειονομικών υποδομών. Στη δεύτερη θέση ανεδείχθη η Βιέννη και στην τρίτη η Μελβούρνη. Το ναυάγιο της Ακίνθου μεγαλώνουν την ακτή για να σωθεί το ναυάγιο. Διαγωνισμό για την επέκταση της ακτής με αμοχάλικο κατά 30 μέτρα προς τη θάλασσα, προκειμένου να προστατευτεί το κουφάρι του πλοίου, προκήρυξε το υπερταμείο. Το έργο βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από μια διαπιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα ακολουθήσει και δεύτερος διαγωνισμός με αντικείμενο την επαναφορά του πλοίου στην αρχική του μορφή με τη συμπλήρωση των τμήματων που έχουν καταρρεύσει. Σαντορίνη. Μειωμένες ήταν οι διεθνείς αφήξεις στη Σαντορίνη τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οι ξενοδόχοι είναι σε αντιπαράθεση με την πλατφόρμα κρατήσεων Trivago, η οποία παρουσίασε βίντεο από το AI που έδειχνε το νησί να βουλιάζει από τουρίστες.

Εφημερίδα Κόντρα, βουλιάζουν οι αγορές, ανεβαίνουν τα επιτόκια, αλλάζει ριζικά το σκηνικό μετά το τέλος της Γεκυρίας και την επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Εκτινάσονται και πάλι οι τιμές του πετρελαίου, συμπαρασύροντας όλα τα βιομηχανικά προϊόντα. Χέρι-χέρι με τον Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, Πόντιος Πιλάτος για το τουρκικό κάζους μπέλι. Με υψηλό πληθωρισμό στην κορυφή του ΟΣΑ, η Ελλάδα στην τέταρτη θέση των χωρών του ΟΣΑ και με υψηλότερο πληθωρισμό και μεταξύ των τεσσάρων χωρών στις οποίες παρέμεινε πάνω από το 5% φιγουράρει η Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών, απόφαση ΝΑΤΟ, νέος γύρος εξοπλισμών και ακρίβειας. Επέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις θυσίες των Ελλήνων υπέρ της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Καταραίει το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιόπιστου συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η έξαρση της κρίσης στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον εφιάλτη με τις υψηλές τιμές σε καύσιμα και αγαθά. Επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό. Το τέλος της γεκυρίας με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Τραμπ. Σκάνδαλο υποκλοπών συνεχίζουν τον μπάζωμα.

Απορρίφθηκε η κλήτευση Ντίλιαν και Δημητριάδη στη Βουλή. Αποχώρησε με καταγγελίες η αντιπολίτευση. Φωνική καταδίωξη στο Άργος. Αστυνομικοί γάζωσαν 20χρονο χωρίς κανένα λόγο. Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός. Ανεγκέφαλες και οι δικαιολογίες των Σερίφιδων. Στο Μουντιάλ Παγκόσμιες Κραυγές φουντώνει η κουβέντα για τυχόν εύνοια της Αργεντινής. Σήμερα πρωί με τελικός Γαλλία-Μαρόκο και στο μπάσκετ ο Γιαμπουσέλε, ο ένας ο για τον Παναθηναϊκό, για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Μοντέρο η Ερυθρόλευκη. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, προετοιμασία γενικευμένου μακελιού για τα κέρδη από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, καθήκον ζωής και θανάτου υπάλληλοι για την αποδέσμευση από τις υπερελιστικές ενώσεις, η σύγκρουση με τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Εφημερίδα Δημοκρατία, εθνική ντροπή, άλλος για το προκλητικό εμβατήριο της υποδοχής στην Άγκυρα. Θλιβερή εικόνα του πρωθυπουργικού ζεύγους που γελούσε ενώ πεάνιζε η Οθωμανική μπάντα. Αποκλειστικό η αγωγή καταπέλτης για τις υποκλοπές που τεκμηριώνει την κατασκοπία. Ο διπορικό μνήμης για τα 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολομού. Εμφύλιος μεταξύ κατηγορουμένων για τα Τέμπη, ο ένας θα ρίχνει στον άλλον. 60 Ρωμά σκόρπισαν τον δρόμο στο Θριάσιο νοσοκομείο και επεισόδιο στο κέντρο υγείας στα Σπάτα. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, χωρίς μισόλογα ο Μητσοτάκης μέσα στην Άγκυρα, υπερασπίστηκε τις εθνικές θέσεις και έστειλε μηνύματα για το κάζους Μπέλη και τα F-35. Παραιτήθηκε από βουλευτής η Κατερίνα Νοτοπούλου, πρώτη σε σταυρούς για τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Αστυνομικοί πυροβόλησαν 20χρονο οδηγό κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Χειροπέδες τους ένστολους και έρευνα για το συμβάν. Και ένα ακόμη θέμα από τη Θεσσαλονίκη, έρχονται έργα ανάπλασης, νέα παιδική χαρά, κόσμημα στην πόλη.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Like αύριο 10 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, η Ευανθία Ρεμπούτσικα θα βρίσκεται ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σε μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Αύριο το βράδυ λοιπόν, 10 του Ιούλη, 9 η ώρα, με είσοδο ελεύθερη, μπορείτε να απολαύσετε την Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά, με χορηγούς επικοινωνίας Next Step Media Group, iEfemerida.gr, τηλεοπτικό χορηγό επικοινωνίας στο Mega και για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση που είχαμε εδώ και 48 ώρες στη Μέση Ανατολή μας επαναφέρει τον εφιάλτη των τιμών. Των τιμών για την ακρίβεια, των τιμών των καυσίμων. Και ενώ εκεί που λέγαμε να ηρεμήσουμε μετά την εκεχηρία που ούτε μήνα δεν έχει κλείσει, ξαφνικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και πάλι στη Μέση Ανατολή, εχθές είδαμε και πάλι τον Brent να παίρνει την ανηφόρα, είδαμε τα χρηματιστήρια να έχουν αρνητικό πρόσημο και φυσικά. Θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, να δούμε τι συμβαίνει εδώ στα δικά μας. Καλημέρα σας κυρία Ζάγκα, τι κάνετε?
8: Καλή σας μέρα, τι κάνετε εσείς, πώς είστε? Μια ακόμα ζεστή καλοκαιρινή ημέρα.
7: Έτσι.
8: Με καυτά θέματα.
7: Με καυτά θέματα. Η βενζίνη να περιμένουμε να ανέβει, κυρία Ζάγκα?
8: Να σας πω, με αυτό που έγινε το τελευταίο 24ωρο, είμαστε ανήσυχοι. Οι προβλέψεις είναι για άνοδο των τιμών, όμως θα δούμε τα τιμολόγια, δεν θα βιαστούμε. Γιατί αν τώρα ξαφνικά δούμε ταβάνι τις τιμές, πάλι θα φωνάζουμε όλοι μαζί. Και πρατηριούχοι, καταναλωτές. Γιατί πότε προλάβαν τα κατάκα και ανεβάζουν τις τιμές, τα δηληστήρια. Από τα δηληστήρια ξεκινάνε, ξέρετε, το κακό. Εγώ επειδή είμαι μέσα στα πράγματα, το ομολογώ συνέχεια. Πράγματι, οι τιμές του δηλισμένου προϊόντος είναι πανάκριβες σε σχέση με τη τιμή του αργού πετρελαίου. Καλά, τώρα έγινε αυτό το συμβάν, τώρα έχουμε ενεργοποιηθεί όλοι και φοβόμαστε ότι του πάλι από την αρχή μην ξαναρχίσουμε το παιχνίδι. Αλλά επί του παρόντος πρέπει να πούμε ότι τα τιμολόγια ερχόντουσαν πολύ ακριβά. Και γι' αυτό πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξη, εκπρόσωπη του κλάδου.
7: Ναι.
8: Του πήγαμε τα τιμολόγια χονδρικής πώλησης και του είπαμε, κοίταξε να δεις τη διαφορά. Ναι, μεν είναι 70 και 73 τιμή Brent το αργό, αλλά το δηλισμένο, κοίτα πόσο το αγοράζουμε. Και είπε, πράγματι έχετε δίκιο. Άρα το θέμα δεν είναι σε εσάς, είναι στα δηληστήρια. Εκεί είχε μείνει ο καυγάς όλος.
7: Πάμε τώρα να δούμε λίγο. Πάμε λίγο τώρα να μας πείτε λίγο για τις τιμές. Πάμε τώρα προ-πολέμου. Προ-πολέμου πόσο είχε φτάσει η βενζίνη?
8: Προ-πολέμου λοιπόν είχαμε δει ότι η αμόλυβη με τιμή το βαρέλι Brent, όχι να είναι 80 και 90, είχε περάσει το 90 και είχε πάει μέση τιμή για Αττική Θεσσαλονίκη γύρω στο 1,95. Πριν ξεσπάσει το κακό αυτό. Πριν ξεσπάσει το κακό. Δηλαδή 1,93, 1,94 και 1,95. Κάποιοι το είχαν και 1,96. Η απλή αμόλυβη. Το απλό πετρέλαιο. Το απλό πετρέλαιο από 1η Ιουλίου πήγε ταβάνι. Γιατί? Γιατί σταμάτησε η επιδότηση από το κράτος στα 15 λεπτά. Αυτά λοιπόν έπρεπε να μπουν αυτομάτως, αφού δεν είχε πλέον την επιδότηση, στην τιμή. 15 λοιπόν που πήρανε αμέσως ξαφνικά που δεν είχε επιδότηση. Συν την αύξηση φτάσαμε λοιπόν στο 1,75. Αυτές τις μέρες λοιπόν είχα ολόκληρο καυγά με τα κανάλια, τα οποία δεν μπορούσαν να πιστέψουν πώς πήγε το απλό πετρέλαιο κίνησης, δηλαδή και συγκεκριμένα να σας πω στοιχεία, την ημέρα που είχα αγοράσει, 27 του μηνός, είχα μία τιμή...
7: Μιλάτε για 27 Ιουνίου, έτσι?
8: Ναι, Ιουνίου.
7: Ναι.
8: Ιουνίου. που ήταν λογική. Έτσι, από 27 μέχρι 3-4 μέρες που πήρα, από αρχάς όμως Ιουλίου, είχαν μπει τα 15 και είχαν μπει συν 5 cents. Ήταν η πέρα, θυμάμαι, Πέμπτη. Οπότε αυτομάτως την ώρα που ήταν το συνεργείο και η δημοσιογράφος είδε, είχε τελειώσει, παραλαβεί ήταν το βιτίο και επειδή είναι ψηφιακό όλο το σύστημα σε εμάς, βλέπει από 1,53,9 1,73,9 20 ζεν και δεν το πίστευε η κοπέλα και λέω βεβαίως είναι τα 15 λεπτά που μπήκανε στην την αύξηση, ολόκληρο θέμα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν οι δημοσιογράφοι τόσες μέρες ότι τόσο ανέβη, μα τόσο είχε ανέβει. Και βλέπετε τώρα όχι ένα 73 και ένα 74, πήγε ένα 75, ένα 76. Εκείνη αυτή τη στιγμή.
7: Άρα κυρία Ζάγκα, σε αυτό το διάστημα της εύθραυστης αυτής ακιχηρίας του ενός μήνα, σκάρτους μήνας, δεν υπήρξε αποκλιμάκωση των τιμών. Δεν φτάσαμε
8: το
7: ποτέ. Δεν φτάσαμε ποτέ στις τιμές προπολέμου.
8: Ξεχάστε το.
7: Ναι.
8: Εγώ το είχα πει. Δύσκολα θα επανέλθουμε στις τιμές από τις οποίες ξεκινήσαμε.
7: Το Φεβρουάριο πόσο είχαμε, ας πούμε? Θυμάστε καθόλου πόσο ήταν η τιμή πριν ξεσπάσει?
8: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, πόσο ήτανε? Ήτανε ένα... Η απλία μόλιβ, λέτε
7: ναι,
8: τώρα.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: 1,73.
7: Ναι.
8: Πόσο ήτανε? Κάπου
7: και, και ίσως και πιο κάτω. Ίσως και πιο κάτω.
8: Ίσως και πιο κάτω. Όχι, λέω μέσο όρο. Μπορεί να είναι που λέγανε 1,70, 1,73. Αλλά με το που τελείωσε, είδαμε ότι δεν πήγε φτηνά η απλή. Η απλή αμόλυβδη. Γιατί η απλή αμόλυβδη λέμε και απλό πετρέλαιο. Ναι. Άρα εκεί ήταν ο καυγάς όλος. Στο δηλισμένο προϊόν, το οποίο αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Τα οποία όλα και όλα είναι δύο. Δεν 102, είναι δύο. Άρα μπορεί να γίνει ένας έλεγχος. Γιατί στο ένα υπάρχει και το κράτος μέσα.
7: Ναι.
8: Έχει το κράτος μερίδιο και έχει και όποιος έχει. Και στο άλλο το έχει άλλος.
7: Τώρα πόσο προβλέπετε να ανέβει? Πόσο προβλέπετε
8: τώρα,
7: εσείς?
8: Δεν ξέρω. Τώρα να σας πω ότι περιμένω τα επόμενα τιμολόγια. Η στατιστική που είδα χθες, οι προβλέψεις ήταν προς τα πάνω. Και το πετρέλαιο και η αμόλυβδη. Όμως, επειδή πρέπει να πηγαίνουμε πρακτικά, και λέω εγώ το γυναικείο μυαλό, με τιμολόγια. Βάσει των τιμολογίων, δηλαδή βάσει των τιμολογίων που θα έχω, οπότε θα αγοράσω σήμερα ή αύριο, θα δω πόσο θα πάρει. Πόσο θα τσιμπήσει επάνω ή αν θα μείνει σταθερά. Πάντως, εγώ έχω αρκετές και μέρες την τιμή σταθερή, χωρίς να αλλάξω, να παίξω με μισό σένς κλπ. Γιατί βλέπω τον κόσμο ότι υποφέρει, δεν ξεσπάει σε εμάς. Προσέξτε, δεν ξεσπάει σε εμάς. Έχει καταλάβει που παίζεται το παιχνίδι. Ξέρει πια ότι ο πρατηριούχος, όχι ο απατεώνας, ο πρατηριούχος, είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Εκτελεί εντολές.
7: Ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας πριν τον καταναλωτή.
8: Το επιθετό μας, φοροεισπράκτορες.
7: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ζάγκα, τώρα μια εικόνα έτσι πανελλαδικά, αυτή την ώρα που μιλάμε. Μια τιμή, πανελλαδικά, μέση τιμή, ποια είναι?
8: Κοίτε, άμα βγάλουμε, επί του παρόντος με τα παλιά τιμολόγια, με τα παλιά, ήταν εκεί γύρω στο 1,96-1,97, αλλά αν πάμε κυκλάδες, θα δούμε 2,20.
7: Ακόμα και τώρα.
8: Δηλαδή πριν γίνει τώρα κάτι οτιδήποτε.
9: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
10: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
11: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν. Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
12: Έργο. Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspexumemila.gr.
13: Stigma Radio.
8: Που σημαίνει ο κόσμος άφησε τα αυτοκίνητά του. Mm-hmm. Και βλέπω και ώρες σε κάποιους δρόμους που έλεγα, μα είναι δυνατόν ένα άνοδος, κάθοδος, δεξιά, αριστερά παρκάνουν ένας δρόμος που δεν είναι και λεωφόρος. Τώρα βλέπεις, πας και έρχεσαι πάρα πολύ καλά, άνετα. Άρα που τι σημαίνει, τι, λιγότερα οχήματα στην κυκλοφορία. Δηλαδή,
7: για λόγους οικονομίας, ξεκάθαρα.
8: Ναι, ναι, ναι. Τι μου λένε πελάτες μου, άκου Μαρία μου λένε. Κόβουμε το περιττό. Όμως, το να πάω στη δουλειά μου, σας το λέω τίμια πως το λέει ο κόσμος, και να ταλαιπωρούμε μία ώρα με τη συγκοινωνία, να περιμένω και να φτάνω μετά από πόση ώρα στη δουλειά μου, δεν το κάνω. Και είναι και καλοκαίρι, θέλω το όχημά μου, μπορεί να πληρώνω, αλλά θέλω να πηγαίνω αξιοπρεπώς στη δουλειά μου. Αυτό είναι το πρώτο στο μυαλό του πελάτη μου. Κόβει όμως το άλλο το περιττό. Να πάει βόλτες από εδώ και από εκεί. Πάρα πολύ τα απογεύματα περπατάνε.
7: Ναι, σωστά.
8: Ενώ παίρνουν το όχημα και λέγανε, έλα μωρέ, θα φύγω από το Φάληρο, θα πάρω το αυτοκίνητο, 5 λεπτά είναι ο άλυμος. Θα πεταχτώ δίπλα στον άλυμο. Να πιω έναν καφέ. Όχι, τώρα παίρνει τα ποδαράκια του, κατεβαίνει παραλία και περπατάει στην παραλία και κάθεται κάπου και πίνει ένα καφεδάκι απλά και ταπεινά, που λέω εγώ.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κυρία Ζάγκα. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα.
7: Έτσι, να έχουμε μια όμορφη μέρα.

Να πούμε σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι πριν από μία ώρα είχαμε μία φωτιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Η φωτιά ξεκίνησε από έναν θάλαμο και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η εκένωση του νοσοκομείου. Οι ασθενείς μεταφέρονται σε παρακείμενα νοσοκομεία όπου είναι αυτό δυνατό. Γίνεται μια εκένωση, όπως καταλαβαίνετε η φωτιά έχει σβήσει, έτσι καθησυχάζουν οι αρχές, έχει σβήσει η πυρκαγιά, ωστόσο οι ασθενείς λόγω και της κατάστασης της υγείας τους πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία, οπότε εκεί υπάρχει μια και αστυνομική επιχείρηση αλλά και επιχείρηση φυσικά της πυροσβεστικής.

0: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα μουντιαλικά νέα που προκύπτουν. Υπάρχει μια ανησυχία εκεί στην Νορβηγία, καθώς ένας ιός χτύπησε την αποστολή της Νορβηγίας. Τους μάτιασαν τους Νορβηγούς, γιατί η παρέα του Χάλαντ που προετοιμάζεται για την κόντρα με την Αγγλία. Εκεί λοιπόν είναι αρκετοί παίκτες της ομάδας, της ομάδας αυτής, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη, όπως καταλαβαίνετε. Έχει φτάσει στους 8, έχει πάρα πολλά συμπτώματα και έχουν αρκετοί παίκτες αρκετά προβλήματα υγείας. Η Νορβηγία λοιπόν είναι σε μια υγειονομική επιφυλακή για να μην υπάρξουν απώλειες εν ώψη του παιχνιδιού με την Αγγλία. Θα σας πω και άλλα μουντιαλικά νέα στη συνέχεια. Πάμε όμως σε κάτι πιο σοβαρό. Είναι το θέμα που σας έλεγα την πρώτη ώρα της εκπομπής με την αιματηρή καταδίωξη που είχαμε στο Άργος. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, τον ειδικό αστυνομικό αναλυτή, τον οποίο ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της πρόσκλησης. Καλημέρα σας, κύριε Μπαλάσκα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι γνωρίζουμε για το περιστατικό τώρα αυτό?
1: Ένα περιστατικό που ενδεχομένως πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά. Ήταν ένας τυχαίος έλεγχος. Έψαχναν για αυτοκίνητα τα οποία ενδεχομένως θα ήταν ύποπτα να έχουν ναρκωτικά. Όχι μόνο έφυγε, αλλά προσπάθησε δύο φορές να εμβολήσει αστυνομικούς και περιπολικά. Τελικά μέσα σε ένα χωράφι τον κυνηγήσανε πεζή, εγκλωβίστηκε σε ένα τοίχο. Και εκεί ακριβώς περιμένουμε τις δικές του καταθέσεις και το τι ακριβώς έγινε και τη βαλιστική βεβαίως για να δούμε. Πέσαν πυροβολισμοί. Αναφέρθηκαν από τους αστυνομικούς σαν βολές ακινητοποίησης. Υπάρχει στο κεφάλι πολύ όμως. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και περιμένουμε, έγινε το χειρουργείο, είναι κλινικά νεκρό το παιδί. Να βγει βολή, να δούμε αν είναι βολή ακινητοποίηση. Δηλαδή, εάν εξωστρακίστηκε στους οβάδες. Αυτό δεν είναι ένα mini story, είναι, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ λυπηρό. Μιλάμε για δύο αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, μάχημους αστυνομικούς, οικογενειάρχες.
0: Μας κάνει εντύπωση εμάς που δεν γνωρίζουμε από όλα αυτά, μας κάνει εντύπωση πώς προέβησαν σε μια ακραία, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς, κίνηση, δεδομένου του γεγονότος ότι τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες και όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ και όσα μας λέτε και εσείς, δεν προκύπτει ότι ο 20χρονος έκανε πρώτος μια κίνηση τέτοια. Δηλαδή η στιγμή που κάποιος αστυνομικός σηκώνει το όπλο, ενώ δεν έχει προκληθεί πρώτα, απέχει πολύ μακριά από αυτό το περιστατικό που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε, το όπλο από τον αστυνομικό σηκώνεται και προειδοποιητικά αλλά και ενεργητικά όταν υπάρχει άλλο όπλο.
0: Εδώ υπήρχε άλλο όπλο?
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο νεαρός δεν βρέθηκε με όπλο πάνω του. Και βεβαίως προβληματίζει το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας, όσο ξέρω, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και προβληματίζονται. Γι' αυτό θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τις καταθέσεις των αστυνομικών. Το τραύμα είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Αν είναι προστρακισμός, okay, εντάξει. Αν όμως οι ιατροδικαστικοί, εξετάζοντας την πύλη εισόδου πάντα, και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, εξετάζοντας το βλήμα. Γιατί φαίνεται ένα βλήμα αν είναι από εποστρακισμό ή αν είναι από ευθεία βολή.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Η ουσία είναι ότι πέσανε και πολλές σφαίρες.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Ότι με βάση τώρα τα στοιχεία φαίνεται ότι έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Και τώρα είναι και ένας χώρος εκεί, ένα χωράφι. Οι έρευνες από
1: τότε. Μπροστά σε μια μάντρα έγινε.
0: Ναι.
1: Μπροστά σε ένα τείχο.
0: Δεν μπόρεσαν να ρίξουν στον αέρα, δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν σε ένα άλλο σημείο? Αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό είναι εγκεφαλικά νεκρό, δηλαδή η σφαίρα τον έχει βρει στο κεφάλι. Μιλάμε για μια καταστροφή.
1: Πραγματικά, βεβαίως, και για ένα νέο άνθρωπο 20 χρονών. Η ουσία είναι ότι, σας λέω, πέσανε πολλές σφαίρες και υπάρχουν πρωτόκολλα στην αστυνομία. Πότε βγάζεις το όπλο, γιατί βγάζεις το όπλο, πότε πυροβολείς. Δεν πυροβολεί εύκολα αστυνομικός. Να σκεφτείτε σε ένα περιστατικό που έχει αναλυθεί από τη δημοσιότητα και από δημοσιογράφους. Του αδελφού μου. Ο αδελφός μου έκατσε και έφαγε τρεις μαχαιριές. Πήγε με 16 αιματοκρίτη, ίσα που έζησε, και στην τρίτη μαχαιριά αποφάσισε να βγάλει το όπλο του. Ενώ έφαγε από τον κακοποιό την τρίτη μαχαιριά, αποφάσισε να βγάλει το όπλο του και να του ρίξει βολή ακινητοποίησης στο καλάμι, που που λέμε.
0: Ναι.
1: Όπως προβλέπετε κανονικά από την εκπαίδευση και από τον πρωτόκολλο, ήθιστε οι βολές ακινητοποίησης να είναι κάτω από το γόνατο. Γιατί, να με λίγα λόγια να το πω, ο μάνα του σπάσει τα πόδια να πέσει
0: ναι.
1: και να μην μπορέσει να κάνει κίνηση επίθεσης.
0: Αλλά να μην απειληθεί η ζωή του.
1: Ναι, γιατί πάνω από το γόνατο είναι ο μυρός. Και ο μυρός έχει τη μυριαία.
0: Ναι.
1: Και μερικές φορές δεν είναι ανάγκη να βρει η σφαίρα τη μυριαία και από δίπλα να περάσει, η διάθλαση που κάνει εντός του σώματος η σφαίρα σπάει τη μυριαία. Και υπέρχεται θάνατος. Και η βολή ακινητοποίησης είναι για να ακινητοποιηθεί το άτομο, όχι για να θανατωθεί. Αυτά είναι μέσα σε πρωτόκολλο και μέσα από την εκπαίδευση των αστυνομικών να πορεύουν. Τώρα το τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα με
0: άρα,
1: τώρα, παιδιά.
0: Καταλαβαίνουμε, κύριε Μπαλάσκα, από τα λεγόμενά σας ότι δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο.
1: Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα θα τα βγάλει η ένορκη διοικητική εξέταση και η βαλιστική και η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα θάνατο και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί είναι και νέος άνθρωπος. Και από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι πληροφορίες υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είχε κάτι πάνω του. Εκείνη τη στιγμή της αντιπαράθεσης.
0: Ναι.
1: Για να
0: επ' αυτού ορμόμενοι σας λέω για το πρωτόκολλο. Δηλαδή, αφού τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή δεν είχε κάτι πάνω του, κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως ο νεαρός κατά την ώρα της καταδίωξης πέταξε ένα όπλο ή τουλάχιστον εφάνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, ότι πέταξε κάτι, ας πούμε, ένα αεροβόλο.
1: Τότε πυροβολήθηκε με την ανησυχία, να πούμε. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Με την υποψία, με την ανησυχία, με το μπάσκε, με το μήπως. Δεν ξέρω. Συνήθως δεν βγαίνει εύκολα το όπλο. Μετά την περίπτωση τη Λιανάκη, αν θυμάστε παλαιότερα, με έναν συμπολίτη μας Ρωμά, ο οποίος και εκείνος είχε βληθεί στο πίσω μέρος του κεφαλίου, ο Τηλιανάκης ήταν σειρά μου. Πέρασε τα πάμινα, πήγε φυλακή, έκανε, καταστράφηκε η οικογένειά του. Γενικά όλοι οι αστυνομικοί το ξέρουμε. Δεν βγαίνει το όπλο εύκολα. Όπλο είναι όπλο.
0: Η συγκεκριμένη τώρα αστυνομική είναι της ομάδας ΟΠΚΕ.
1: Είναι ομάδα πρόληψη καταστολή εγκλήματος, εκπαιδευμένη αστυνομική, έμπειρη αστυνομική στη δουλειά. Παλιά αστυνομική, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω ότι είναι πράγματα τα οποία, ας πούμε, και εμένα, ας πούμε, που ήμουν με ένα πιστόλι στο χέρι όλη τη ζωή και κυνηγάγα, εντάξει, προβληματίζουν. Τις ακριβείς συνθήκες περιμένουμε όμως να τις βγάλουν τα αρμόδια όργανα της ελληνικής αστυνομίας μετά από τον έλεγχο που θα γίνει, μετά από τις καταθέσεις, μετά από τα περιγράμματα, μετά από τη βαλιστική, μετά από την ιατροδικαστική. Δεν βγήκε η σφαίρα. Το παιδί είναι κλινικά νεκρό, δεν βγήκε η σφαίρα. Δεν μπορούσε να τη βγάλουν τη σφαίρα. Είναι πολύ βαθιά μέσα στο κρανίο. Για να είχαμε τουλάχιστον τη σφαίρα, τη στέλναμε στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών να δούμε αν είναι υποστρακισμός.
0: Στα τόσα χρόνια τη καριέρα σα, κύριε Μπαλάσκα, χρειάστηκε ποτέ να βγάλετε όπλο και να πυροβολήσετε?
1: Βεβαίως έχω πυροβολήσει στη συμπλοκή στο Βύρονα. Στη συμπλοκή στο Βύρονα, στο πούρνο του Βύρονα, που σκοτώθηκε και ένας αθώος πολίτης, ένας συμπολίτης, ο οποίος κατέβηκε και άνοιξε την πιλωτή να δει τι γίνεται από τον μπαμπούμ και τον βρήκανε πάρα πολλές σφαίρες. Εκεί γινόταν μάχη όμως. Και έσκασε και χειροβοβίδα μπροστά μου, δηλαδή στα 6 μέτρα και πραγματικά. Εκεί ήταν μάχη όμως,
0: ναι.
1: Δεν το συζητώ. Εκεί
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ήταν πόλεμος. Ήμουν στον πόλεμο.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Είναι και ενεργήσατε,
0: με βάση πρωτοκόλλου.
1: Ήταν κακοποιός που ήταν γεμάτος σφαίρες και έριχνε με τον πιστόλι αδέρτα πάνω στους αστυνομικούς, στο ψαχνό. Άλλο αυτό. Είναι άλλο αυτό.
0: Σωστά. Και εδώ αν επρόκειτο για μια αστυνομική επιχείρηση εξάρθρωσης μιας εγκληματικής ομάδας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Δεν θα το συζητάγαμε τώρα, πιστέψτε με.
0: Σωστά.
1: Ούτε ο εισαγγελέας θα είχε διατάξει τη σύλληψή του, ούτε θα είχε κάνει την παραπομπή με τέσσερις βαρύτατες κατηγορίες. Βαρύτατες. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τώρα.
0: Ναι. Σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Εσείς τώρα είστε παλιά και έγκριτοι δημοσιογράφος. Δεν το ακούτε, πάρα πολύ βαρύ.
0: Ναι.
1: Πολύ. Είναι κακούργημα και πολύ σοβαρό κακούργημα, επισύρει δηλαδή απίστευτα πολλά χρόνια φυλάξης.
0: Θα το παρακολουθήσουμε το περιστατικό αυτό, κύριε Μπαλάσκα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση της πρόσκλησης. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή.
0: Ένα πραγματικά πολύ λυπηρό περιστατικό αυτό που συνέβη στο Άργος με θύμα ένα 20χρονο παιδί. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ στις 9 με ελεύθερη είσοδο, όσοι βρεθείτε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μία μαγική βραδιά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Με αγαπημένες μελωδίες, με ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ενορχιστρώσεις ανανεωμένες, στο τραγούδι μαζί της η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Όλη αυτή η παράσταση είναι στο πλαίσιο του Attica Roots Festival και είμαστε πολύ περήφανοι που εδώ στην Next Step Media Group, στο efmerida.gr, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega. Για περισσότερες πληροφορίες www.attica-roots.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε ωραία μουσική και να επανέλθουμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς που βρίσκεστε στον δρόμο πηγαίνοντας στη δουλειά σας, σε εσάς που γυρίζετε μετά από μια δύσκολη βάρδια. Να σας πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία εκένωσης του Σεισμανόγλου νοσοκομείου στο Μαρούσι μετά από μια φωτιά που διαπιστώθηκε σε θάλαμο ασθενούς. Η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, να απομακρυνθούν οι ασθενείς που βρίσκονται στο νοσοκομείο και να διανεμηθούν σε άλλα όμορα νοσοκομεία. Η επιχείρηση εξελίσσεται ομαλά, ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από τις αστυνομικές αρχές και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Αθηνών Λαμίας από το ύψος των Σεπολίων και αρκετά ψηλά μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Παρόμοια εικόνα και στο Χαϊδάρι εκεί, στη λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο στο Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού. Ελαφρώς αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, όχι κάτι το ιδιαίτερο και κάτι το δύσκολο, αλλά έχουμε ακίνηση στους δρόμους γύρω από τη λιμάνι του Πειραιά. Και κάπως έτσι τώρα θα τελειώσουμε την εκπομπή. Να σας πω ότι έχει ξεκινήσει ήδη το κύμα των αδειών. Τα πλοία αναχωρούν αυτή την ώρα από το λιμάνι του Πειραιά γεμάτα για τα νησιά του Αιγαίου μας. Για όλους εσάς που μετά από μια δύσκολη χρονιά αναζητάτε έτσι στιγμές χαλάρωσης σε κάποιο υπέροχο ελληνικό νησί. Πάρα πολλοί νέοι αυτή την ώρα, νεαρά παιδιά, παρέες και τα λοιπά, όπως καταλαβαίνετε, οι πιτσιρικάδες μετά από δύσκολες εξετάσεις, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται τα παιδιά μετά τις πανελλαδικές είναι αυτό, ότι πώς θα καταφέρουν μετά τις πανελλαδικές. Βγήκαν οι βαθμολογίες, βγήκαν τα ειδικά μαθήματα, συμπλήρωσαν και το μηχανογραφικό. Άντε να πάμε τώρα και μια Πάρο, μια Μύκονο, μια Νάξο, οτιδήποτε. Λοιπόν, γεμάτα λοιπόν τα πλοία και με τους νεαρούς και τις νεαρές που ετοιμάζονται έτσι να κάνουν μια ακόμη πενταήμερη για να το νιώσουν και καλύτερα, γιατί άλλο η πενταήμερη πριν τις εξετάσεις και άλλο τώρα απελευθερωμένοι, αλλά και για όλους εσάς τους οικογενειάρχες που περιμένατε έτσι και είστε από αυτούς που επιλέγετε τον Ιούλιο. Ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ωραίος μήνας με πολύ ωραίες θάλασσες. Συνήθως έχει και αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες. Τώρα λέει από Σαββατοκύριακο αρχίζει να ανεβαίνει, οπότε ό,τι καλύτερο για εσάς που ξεκινάτε την άδειά σας από τώρα. Ενώ τον Αύγουστο, εντάξει, πάνε όλοι, πάνε και οι παχές ημίγες μαζί. Πάει όλος ο λαός. Ενώ ποιος είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών? Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου. Ποιος είναι ο καλύτερος μήνας διακοπών? Άλλο αν εμείς δεν μπορούμε και τα λοιπά. Γενικά όμως, ποιος είναι ο καλύτερος? Ο Σεπτέμβριος φυσικά. Ξεκάθαρα. Έχει τις ωραίτερες θάλασσες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων και μετά, αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο και τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντι μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλεφωνάκι και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας και σήμερα. Και φυσικά στο Θανάση Βούτσινο που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Τα ξαναλέμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και αύριο το πρωί στις 5 ξυπνάμε παρέα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου, έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στίγμα.

0: Στίγμα. Στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζηγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομνιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους την πουν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!

0: καλοκαίρι δεν είναι ωραία εποχή.
1: Απλά το έχετε συνδέσει με ωραίες καταστάσεις.
0: Είναι Matrix.
1: Έχει απλά διαλέξει η παγκόσμια ανθρωπότητα τη χειρότερη εποχή του χρόνου να σου δώσει άδεια. Ο χειμώνας είναι πολύ πιο ωραίος, σου πληροφορώ. Απλά δεν έκανε μια τάξη πράγμα να σου λέει και να δει πότε σκάει ο Τζίζικας, πότε δεν μπορεί να πάρει ανάσα από τη σκατήλα έξω το καλοκαίρι. Τότε θα σου δώσω άδεια. Αυτό έχουν κάνει οι νεοταξίτες. Θα σου δώσω 10 μέρες στην καρδιά της κολάσεως. Το Δεκέμβρη, τον Ιανουάρη που έχει δροσιά και είναι ωραία. Όχι, θα τις πάρεις 15 Αυγούστου. Να λιώνεις σαν μίγα, έτσι. Και αυτό είναι κόλπο του μάρκετινγκ. Έχουμε συνδέσει την πιο συχαμερή εποχή του χρόνου με ζέστη γρασία, φύγει αυρία και λυκίνα. Μεθαίνει ο κόσμο, τι αγάπη πέφτουν κάτω. Και λέμε, καλοκαίρι. Και ζούμε σε ένα εφέστη. Σκατά είναι το καλοκαίρι. Μας τιμωρούν δίνοντας μας άδειες. Η ερώτηση είναι εξής. Πες ότι δουλεύαμε 12 μήνες το χρόνο, δεν είχαμε καθόλου άδεια. Ποια εποχή θα προτιμούσες? Το καλοκαίρι το χειμώνα. Πάτε εδώ πέρα στον κόσμο.
2: Αν δεν έπαιρνα άδεια, θα έλεγα τα Χριστούγεννα.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους. Θύματα.
3: Υπάρχουν αυτοί που με το καλοκαίρι δεν τρελαίνονται με το καλοκαίρι. Υπάρχουν όμως οι περισσότεροι που τρελαίνονται. Καλημέρα, καλημέρα. Με ολίγη καθυστέρηση στο μικρόφωνο σήμερα. Ευτυχώς επανήλθαν όλοι στην κανονικότητα εδώ στο στούντιο. Καλημέρα Πέμπτη. Πέμπτη. Εννέα Ιουλίου. It's a cruel summer. Αλλά τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. It's a cruel, cruel summer.
4: Ρε Φάγη, ποιο καλοκαίρι ρε Φάγη. Άμα δεν κάνει 45 βαθμούς τη νύχτα, δεν υπάρχει καλοκαίρι.

0: στην καλύτερη του, σα σερβίρεται από εκεί. Όλη μέρα, ακόμα και το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει το φουρνάρικο, σας σερβίρει όλα του τα καλούδια. Οι ηλεκτρικές μας συσκευές από το Welcome Store Ζακίνθους, στην κεντρική διασάβρωση στο Γαϊτάνι, με ευκολίες πληρωμής, που τέτοιες δεν θα βρει σε κανένα άλλο Welcome Store στην Ελλάδα. Πάμε βόλτα στην πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
5: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
6: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
7: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
6: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
7: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
6: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
7: Εισιτήρια, Deja Brew.
6: Ticketservices.gr.
8: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
9: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26950-25-798. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
12: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
14: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
16: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
17: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
18: Κορίτσια μου, ποτέ σχέση το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο αποτυχάνουν όλοι οι σχέσεις το καλοκαίρι? Γιατί το καλοκαίρι το γνωρίζει τον άλλον πάνω στην αδειά του, είναι πιο ελεύθερος, έχει πει τα ποτάκια του, τον βλέπεις και λες: α, τι ωραίος τύπος ο Μανώλης. Βγαίνει έξω, πίνει ποτάκια. Ναι, μόνο το καλοκαίρι το κάνει όμως. Και έρχεται ο χειμώνας με τον Μανώλη και μου είναι κούκος. Είναι μέσα και πάει το Netflix γόνατο. Βάλτο σε σχέση μας. Πού είναι ο Μανώλης που γνώρισα? Το γνώρισε καλοκαίρι, μωρή. Σύμπτα. Άμα το γνωρίζει το Μανώλη με μοχίτο και παλόμες, είναι ωραίος. Το χειμώνα όμως θέλει delivery σουβλάκι ο Μανώλης και θα πάρει έξω. Και θέλει καλαπέ ο Μανώλη. Και λες, πού πήγε ο Μανώλης? Το καλοκαίρι είμαστε όλοι ωραίοι. Αδειούλα. Και λες, α, τι ωραίος τύπος, έξω καρδιά. Και το χειμώνα σου γίνεται βρικόλακας. Με το που έρθει Νοέμβριος, Δεκέμβριος, τυφλοπόντικας. Πού πήγε ο Μανώλης που ερωτεύτηκα? Πάρτον, έχει μείνει στη Σάμο. Το καλοκαίρι είναι σαν να παίρνεις μεταχειρισμένο αμάξι, κοριτσιά μου. Πρέπει να κάνεις 10-20 χιλιόμετρα να δεις τα προβλήματά του, να τα βγάλει που λέμε. Το παίρνεις το μεταχειρισμένο και σε 6 μήνες σου κάθεται κάτω. Πέφτουν αμορτισέρ. Γιατί δεν το κυκλοφορείς πολύ.
19: Ξυπίστε! Σήμερα αρέσει, θα έχει το γάλα.

0: Kokomo, Beach Boys. Από τη φοβερή ταινία Cocktails and Dreams. Cocktails and Dreams. Tom Cruise, στα νιάτα του, bartender. Καλοκαιρινή τελεία με έτσι έρωτες, με έρωτα καλοκαιρινό και τα λοιπά. Αυτά που έλεγε ο Φάνης προηγουμένως. Χειμώνα πρέπει να το γνωρίσεις τον έρωτά σου. Στα δύσκολα. Στην πίεση. Λοιπόν, μαζί μας και το υπέροχο Λαδολέμονο για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας. Μεσημέρι βράδυ. Το μεσημέρι έχει και μαγειρευτά. Παίρνεις τηλέφωνο 33409 να παραγγείλεις. Και δεν έχεις άγχος ούτε για το μαγείρεμα, ούτε για το τι θα φάμε πάλι σήμερα, τι θα φάμε πάλι σήμερα. Αυτή η ερώτηση κάθε πρωί, ξέρεις, κάποια στιγμή, τι θα φάμε σήμερα, ή αρχίζει από την προηγούμενη μέρα, τι θα φάμε αύριο. Εντάξει. Μια ζωή την έχουμε, όλα θα τρώμε. Γι' αυτό έχεις το Λαδολέμονο, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, παραγγέλνεις ό,τι θες. Το βράδυ μόνο ψητά βέβαια, γιατί το Λαδολέμονο δεν σερβίρει ξαναζεσταμένο φαγητό. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, 33409, fast delivery, very fast. Και καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Καφέ από το Βουρνάρικο και ό,τι βγάλει μαρμίτα από το Λαδολέμονο.
0: Έτσι Μάκη, έτσι.

Summer in the City. Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό σήμερα. Αλλάζει λέει ο καιρός. Απότομα. Με βροχές και στην Αττική. Κατά μας νοιάζεται κανείς στην Αττική. Εδώ κοιτάμε εμείς τα δικά μας. Στο Ιόνιο. Γενικά έθριος λέει και σήμερα ίδια νούμερα στις θερμοκρασίες, 21 έως 34. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5. Στα νησιά του Ιωνίου. Παρ' όλα αυτά σήμερα έχουμε και πάλι υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σε 14 περιοχές. Αττική, Αργολίδα, Εύβοια, Σκύρος, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σποράδες, Λέσβος, Λίμνος, Θάσος, Αμονθράκη, περιοχές της Βιωτίας, του Κιλκής και της Κορινθίας. Τι θυμήθηκα? Jimmy Nail, Ain't No Doubt.

Ο Jimmy Nail, ο οποίος Jimmy Nail είναι, εντάξει, το καλλιτεχνικό του James Michael Aloysius Bradford. Αλυβίζω δηλαδή τον λένε, έτσι, με λίγα λόγια. Είναι ένας Άγγλος τραγουδοποιός από αυτούς που λένε, ρε παιδί μου, one hit wanderers. Κάνανε μία φορά μία επιτυχία, δεν ξανακάναν τίποτα άλλο. Δεν τους ξανάκουσες καθόλου στο μουσικό στερέωμα. Είναι από αυτούς που είναι πολυπράγμονες, δηλαδή δεν ασχολείται, δεν είναι μόνο τραγουδοποιός. Είναι και ηθοποιός, παραγωγός ταινιών, τηλεοπτικός σεναριογράφος, κάτι σαν το Φόσκολο δηλαδή. Τον στις μέρες μας τον Ανδρέα Γεωργίου. Και αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι το οποίο τον έκανε ευρύτερα γνωστό.

72 ετών σήμερα ο Τζίμι. Αυτή η απορία πάντως μου έχει μείνει από αυτό το τραγούδι είναι: ποια είναι αυτή που τραγουδάει μαζί του? Ποτέ δεν μάθαμε ποια είναι αυτή.

Λοιπόν, και να ποια είναι. Είναι η Sylvia Mason James. Γιατί είναι τα περίφημα φωνητικά, πώς το λένε, κλήσεις απάντησης. Ερωτοαπαντήσεων, ξέρω πώς να το πω. Και η γέφυρα, η πρόζα, η γέφυρα στο τραγούδι που ακούγεται κατά διαστήματα, έτσι. Οπότε βρήκαμε λοιπόν πώς τη λένε για την κοπέλα, γιατί τόσα χρόνια την ακούγαμε και δεν ξέραμε ποια είναι. Καλημέρα στο Νότο, Τάσο Τζίμι.

0: Έρευνα λέει 7 στους 10 πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις της. Έλα, δεν το πιστεύω. 7 στους 10. Αυτοί οι υπόλοιποι 3 στους 10 ξέρετε είναι του έτσι, είναι της κυβερνήσεως, του κόμματος που λένε. Δεν θα πούν ποτέ κάτι αρνητικό. Ποτέ, μα ποτέ.
1: Βέβαια, διότι εσύ τώρα έχεις βλέπεις και τα μέσα. Είσαι άνθρωπο.

Καλημέρα στον Πασοκτζή, ο οποίος με καλημερίζει με μία ακόμα δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση λέει, όταν δεν πληρώνει το Μαξίμου. Το Πασόκ 21,2%, η Νέα Δημοκρατία 18%. Η ελληνική αστυνομία, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ναι, Ελλάς. Λοιπόν, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς, Τσίπρας 13,8%. Ελπίδα 8,2%. Ποιος είναι, ελπίδα? Α, η Μαρία, Καριστιανού, ελπίδα. Ελληνική λύση 6,5%. Όχι ρε παιδιά, τι δημοσκόπηση είναι αυτή? Βγάζει το ΚΚΕ 5,1%. Δεν είναι δημοσκόπηση αυτή, Πασοκτζή. Γιατί υπάρχουν κάποιες αξίες, έτσι, δεδομένες, υπάρχουν κάποια ποσοστά τα οποία είναι, πώς το λένε, ακούνητα. Παγιωμένα ποσοστά. Λοιπόν. ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τη δημοσκόπηση να κοιτάξω, ΣΥΡΙΖΑ. Σαν τη μαδημένη Μαργαρίτα είναι ένα πράγμα. Φεύγει, ένας-ένας φεύγουνε. Μένουνε μόνο οι έξυπνοι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, πληρώνεται ακόμα, επιδοτείται. Φιονωρώνω ήτο. Michael Jackson, remember the time. Λοιπόν, η έρευνα που προανέφερα, πώς θα αξιολογούσατε σήμερα το βαθμό συνέπειας της κυβέρνησης ως προς την υλοποίηση των δεσμεύσεών της, είναι αναλυτική, έχει να κάνει με όλους τους τομείς. Δηλαδή δικαιοσύνη, υγεία, παιδεία, κοινωνική πολιτική, εργασιακά, φορολογία, περιβάλλον, μεταναστευτική πολιτική, ασφαλιστικό, τοπική αυτοδιοίκηση, τουρισμό, άμυνα, ναυτιλία, εξωτερική πολιτική,

Εκεί που βλέπεις πάντως έτσι υψηλό ποσοστό είναι στην άμυνα. Δηλαδή συνεπείς και εξαιρετικά συνεπείς απάντησαν για την άμυνα περί του 53%. Ο ένας στους δύο. Να τα λέμε και αυτά. Λίγο πριν πάμε στη δεύτερη βόλτα στην αγορά, εδώ σαν στίγμα. Πάμε. Μάλλον ένα 90s

Λοιπόν, 45-670 θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου. Μέχρι να επιστρέψω, μπορείτε να κάνετε τις παραγγελίες σας. Και ό,τι παραγγείλετε θα είναι στην πόρτα σας.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
7: Σε οθόνη μυστική.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio.
10: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
11: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
10: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
12: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
10: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
13: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
14: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

Αγαπημένο Sweet Summer Day, Chris Rea. Καλημέρα, it's a sweet summer Thursday. Καλημέρα, καλημέρα. Στην επικαιρότητα είχαμε μια φωτιά στο Σημανόλιο. Σε δραματικές στιγμές, λέει, σαν οι ασθενείς της πρώτης παθολογικής κλινικής στο Σημανόλιο νοσοκομείο, στα Βρυλίσια, όταν ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας. Τι έγινε, παιδιά, τσιγάρο είχε ανάψει ο ασθενής.

Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσε να δει τίποτα. Εκεί γύρω στις 5 το πρωί. Οι ασθενείς εγκατέλειψαν άλλων τα δωμάτια τους χωρίς να προλάβουν να πάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

περίεργα πράγματα βέβαια μέσα κατά καλό καιρό τώρα. Τα αίτια της φωτιάς λοιπόν παραμένουν άγνωστα. Κάτι θα βραχυκύκλωσε λογικά. Σπύρο καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στα ψηλά βουνά εκεί στο Δίκορφο. Καλημέρα Στάθη λέει με τις μουσικάρες σου. Ακούμε δυνατά εδώ. Στα ψηλά βουνά.

στο Άργος είχαμε ένα περιστατικό με καταδίωξη ενός 20χρονου από αστυνομικούς στις 2 περίπου τα ξημερώματα της Τετάρτης. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πραγματοποιούσαν ελέγχους σε ύποπτα οχήματα στην περιοχή της Πυργέλλας στο Άργος. Σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας πάντα, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 20χρονο οδηγό για ταχύ να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος φέρεται να αγνώρισε τις υποδείξεις τους. Το πιθανότερο είναι ότι τα είχε τσούξει λιγάκι. Λέμε μία περίπτωση, έτσι, μία περίπτωση. Τώρα, το αν είχε κάτι άλλο μες στο αυτοκίνητο και... είχε άλλο λόγο, τέλος πάντων, να αποφύγει τον έλεγχο. Αυτός, λέει, επιχείρησε να εμβολήσει, σύμφωνα πάντα με τους αστυνομικούς. Τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξω από τα οχήματά τους, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη και το όχημά του εγκλωβίστηκε από περιπολικά. Ο οδηγός τότε εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να φύγει σκαρφαλώντας σε μαντρότυχο. Σε αυτό το σημείο φαίνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ότι δύο αστυνομικοί άνοιξαν πύρ εναντίον του, με αποτέλεσμα το σοβαρό τον τραυματισμό του. Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και τώρα είναι στο ΚΑΤ. Καθώς φαίνεται ότι δέχτηκε καταιγισμό από σφαίρες ενώ έτρεχε. Και μετά τη σφαίρα που έφαγε στο κεφάλι, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είτε βέβαια είναι σταθεροποιημένη η κατάστασή του, αλλά παραμένει κρίσιμη. Και σήμερα απολογούνται οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο κεφάλι. 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Μα καλά, λέει, παιδί μου, και αυτοί σημάδι δεν ξέρουν τώρα. Ήταν ανάγκη να ρίξουν 13 σφαίρες. Δηλαδή με 2-3, ας πούμε, δεν τελείωνε το πάρτι. 13. Πήρε, λες και... κατά δύο κάνει, ξέρω εγώ, το Ριτζάι ή τον άλλον, πώς το λέγαμε τον άλλον,

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες εδώ γύρω. Ένας άλλος νεαρός τώρα πήγαινε γυρεύοντας προφανώς. Έσπασε, λέει, τον αυχένα του σε βουτιά στη θάλασσα και νοσηλεύεται σε κομματώδη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο τραυματίας βούτυξε από σκάλα σε σημείο που τα νερά ήταν ριχά, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί με το κεφάλι. Πάρα πολύ προσοχή χρειάζεται, παιδιά. Αυτές οι βουτιές, αν δεν έχεις ελέγξει το βάθος των νερών που είναι ο πυθμένας της θάλασσας, δεν είναι για να κάνεις αεροπλανικά. Έτσι. Δεν θέλει και πολύ.

0: Φούτιξ άλλος λοιπόν, ο άτυχος 20χρονος, και έπεσε, καρφώθηκε με το κεφάλι στο μπιθμένα της θάλασσας και έσπασε τον αφιένα του. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα κάτι πολύ ευχάριστο, κάτι πολύ ωραίο που είναι εδώ πολύ κοντά μας στην Κεφαλονιά. Όταν Βαγοσόστρια έσωσε ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 7 λουόμενους, τους οποίους παρέσυραν στα βαθιά έντονα ρεύματα στα νότια εδώ της Κεφαλονιάς.
1: Η αναβαγωσόστρια απέτρεψε μια πιθανή τραγωδία, σώζοντας 7 λουόμενους που παρασύρθηκαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα. Ανάμεσά τους ήταν 2 παιδιά. Θα πάμε στην Αμαλία Κολονέλου. Θα μας πεις, Αμαλία, πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης, η οποία διήρκησε περίπου 2,5 ώρες.
2: Το περιστατικό δώρα, κυρίες και κύριοι, έγινε σε παραλία της στη νότια Κεφαλονιά, όταν ξαφνικά σηκώθηκαν πολύ μεγάλα κύματα, τα οποία σε συνδυασμό με τα ισχυρά ρεύματα παρέσυραν τους λουόμενους στα βαθιά, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, 2 μικρά αδελφάκια. Η Σοφία Κασπίρη, η ναυαγοσώστρια της παραλίας, η κοπέλα είναι από την Πάτρα, απόφοιτη νοσηλευτικής, με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική, δεν δίστασε καθόλου, μπήκε στη θάλασσα πάρα πολλές φορές και οδήγησε τους λουόμενους με ασφάλεια στην ακτή. Μιλώντας στη συνέχεια στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Σοφία είπε ότι ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Η μεγαλύτερη βήτηση, ωστόσο, όπως είπε, ήταν όταν η μητέρα των 2 παιδιών την ευχαρίστησε κλαίγοντας. Η αντίδραση αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά, έδωσε στη Σοφία πολύ μεγάλη χαρά.
0: Μπράβο, μπράβο στη Σοφία. Εδώ εντάξει, είμαστε από αναβαγωσώστες. Οι παραλίες μας είναι κομπλέ. Δεν έχω ακούσει κάτι φέτος. Όλα δουλεύουν ρολόι. Τάσο Τζίμι, τι γίνεται εκεί στο Καλαμάκι, έχετε ένα μαγοσώστη? Όλα, λέει Ειρήνη, όλα. Όλα κομπλέ, Ειρήνη, ε. Βέβαια, βέβαια.

0: Μάγκη, ελπίζω να μην την ξεχάσετε την Σοφία την Κασπίρη εκεί στην Κεφαλονιά, έτσι. Κάτι να κάνει ο δήμαρχος εκεί. Να την τιμήσει. 2,5 ώρες η κοπέλα μπαινόβγαινε στη θάλασσα να μου τους έβγαζε έναν έναν έξω. Δελφίνι, δελφινοκόριτσο η Σοφία. Ο Λιακόπουλος παίρνει στεγαστικό, λέει, για τη Σοφία.
1: Είδες εδώ στην Κεφαλονιά τι έγινε, Στάθη, έτσι. Προβλεπέ όλα.

0: Mango, Mango, Mona, come Mona Lisa. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ascoltate Stigma Radio 97.6. Calimera Leghina, buongiorno Leghina, buongiorno. Amica mia Regina, buongiorno.
1: Φίλε Στάθη, μπράβο τη κοπέλα. Ούτε influencer είναι, ούτε κάτι ιστορίε που βγαίνουν εκεί για κονομάνε στη γύρα. Βέβαια, τέτοιου άνθρωπου θέλουμε, θα την προσέξουμε, βέβαια, τι.
0: Για να σε δω, για να σα δω, για να σα δω, για πάρε πρωτοβουλία. Πάρε πρωτοβουλία. Λοιπόν, εδώ εμείς δεν ξέρω αν είμαστε κομπλέ στις παραλίες που λέει η φίλη μου Ειρήνη. Κομπλέ λέει, όλα λέει κομπλέ. Έχουμε ναυαγοσώστες τα λοιπά. Δεν ακούω, πάντως δεν άκουσα κάποιον να, έτσι, να παραπονιέται ότι δεν έχει παραλία ναυαγοσώστη. Ναυαγοσώστες έχουμε, αλλά μάλλον θα πνιγούμε στα σκατά. Δεν θα πνιγούμε, μπορεί να μην πνιγούμε στη θάλασσα, στα σκατά θα πνιγούμε σίγουρα.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
7: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
8: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: ρίχνει το γάλα, ρε.
1: Καλημέρα σας.
2: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
3: Στράφω εγώ, γροντάει αυτή.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
4: Μέρα.
5: Το κακό στον καιρό.

Τα γκρίδια ζύγια, Μάκη. Τα γκρίδια ζύγια. Τα ξέρεις τα γκρίδια ζύγια. Love to hate you και τα λοιπά. Ναι. Γιατί λέει οι baby boomers αφήνουν πίσω το μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Γιατί οι baby boomers λέει πέρασαν χρόνια χτίζοντας τη ζωή τους μαζί, αλλά τώρα κάποιοι αναρωτιούνται αν θέλουν να περάσουν τα χρυσά τους χρόνια που διαρκούν περισσότερο από ό,τι περίμεναν με το ίδιο πρόσωπο. Ναι, βλέπεις ας πούμε, ξέρω εγώ, χωρίζουν κάποιοι, πατάνε τα 65, ξέρω εγώ, τα 70 και έχουν, τελικά αποφασίζουν ότι μάλλον κάνανε λάθος. Ξέρω εγώ. Τι να πω. Λοιπόν, οι baby boomers λέει αρχίζουν να έχουν αφιβολία.

0: Earth Apart που λέει. Αντί να περιμένω να βρεθεί κάποιος κάτω από τη γη. Έτσι δεν είναι. Φαίνεται να προτιμούν το δικαστήριο. Το αυξημένο προσδόκιμο ζωής έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι και αντιλαμβάνονται το γάμο. Για πολλά ζευγάρια συνταξιδότηση δεν σημαίνει πλέον μόνο μερικά ήσυχα χρόνια μαζί. Όχι! Υπάρχουν κάποιοι που σου λέει τώρα πήρα σύνταξη τώρα. Θα ζωάρα θα κάνω τώρα, ζωάρα. Μπορεί να σημαίνει λέει δεκαετίες επιπλέον χρόνου και ορισμένοι αναρωτιούνται αν θέλουν πραγματικά να περάσουν αυτά τα χρόνια κουβαλώντας το βάρος μια δυστυχισμένη σχέση. Άμα είναι δυστυχισμένη, εντάξει, οκ. Okay. Κακός που έφτασες και μέχρι εκεί δηλαδή. Έπρεπε πιο πριν να το έχεις καταλάβει. Να είχες αποδεσμεύσει το έτερο ενίμηση. Λοιπόν, ένας αυξανόμενος αριθμός Αμερικανών άνω των 50 ετών, ειδικά εκείνων άνω των 65, αποφασίζουν ότι η απάντηση είναι no. Είναι όχι. Το σύγχρονο πρόσωπο του διαζυγίου συνοδεύεται πλέον με περισσότερα γκρίζα μαλλιά, συνταξιοδοτικά ταμεία, σχέδια κληρονομιάς και περίπλοκες οικονομικές αποφάσεις. Το ερώτημα δεν είναι πλέον ποιος θα πάρει το σπίτι ή πώς θα συντηρηθούν τα παιδιά. Πρόκειται για το διαχωρισμό δεκαετιών κοινού πλούτου, την αναθεώρηση διαθηκών, την προστασία κληρονομιών και τον υπολογισμό του πώς θα τα απεξέλθουν οικονομικά στη ζωή μετά το χωρισμό. Πάντως η Έλλη Στάι, παιδιά, έμαθα παντρεύεται τον πέμπτο εφοπλιστή. Ακούς Μάγκη, αυτοί όλοι εφοπλιστές παντρεύεται ρε παιδί μου. Τι είναι αυτή ρε. Ρε Ντίνο, εξήγησέ μου λίγο το φαινόμενο Έλλη Στάι ρε φιλέ. Εξήγησέ μου το τώρα. Πώς βρίσκει μόνο εφοπλιστές αυτοί δηλαδή. Πού τι τις βρίσκουνε όλοι αυτοί ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει ένα ζευγάρι μάτια, ωραία, εντάξει, μα μόνο στα μάτια. Τι θα κάνεις, θα την κοιτάς στα μάτια όλη την ώρα στα μάτια. Τώρα δεν είναι και να την κοιτάς παραπέρα. Πόσο είναι τώρα η Έλλη Στάι, δεν είναι τώρα, δεν θα είναι καμία. Δεν θα κοντεύει τα 70. Εδώ κοντεύω εγώ.
1: Κραυτάρες να δει επί ορθόδοξου Πασόκ. Όταν παίρνανε σύνταξη άνθρωποι, αγοράζανε Mercedes και ένα καλό ζευγάρι γυαλιά Ray-Ban.
0: Σωστός. Έλα όμως που τώρα δεν έχουμε αυτό το ορθόδοξο, το παλιό, το καλό, το ωραίο, το Πασόκ. Τι κάνουμε τώρα.

0: είναι αυτή ρε, πώς τους καταπίνει έτσι τους εφοπλιστές ρε Ντίνο. Τι θορυκτό είναι αυτή άμα. Τι τορπιλάκατος είναι η Ελιστάη. Φαινόμενο ρε φίλε, φαινόμενο. Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι δεν υπάρχει μία μόνο εξήγηση για αυτή την τάση των διαζυγίων μετά τα 50 και μετά τα 65. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι λιγότερο πρόθυμοι να παραμείνουν σε γάμους που τους κάνουν δυστυχισμένους. Ταυτόχρονα πολλά νοικοκυριά έχουν πλέον δύο εισοδήματα, προσφέροντας και στους δύο συντρόφους μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία από ό,τι είχαν οι προηγούμενες γενιές. Σωστό είναι αυτό. Το στίγμα που περιβάλλει το διαζύγιο έχει επίσης αλλάξει για πολλούς ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Ο τερματισμός ενός γάμου δεν θεωρείται πλέον ως μια αδύνατη απόφαση, αλλά ως μια ευκαιρία να αναζητήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή. Το διαζύγιο είναι περίπλοκο σε οποιαδήποτε ηλικία βέβαια, αλλά μετά από 20, 30 ή ακόμα και 40 χρόνια μαζί, ο διαχωρισμός των οικονομικών μπορεί να φαίνεται συντριπτικός. Τα νεότερα ζευγάρια συχνά επικεντρώνονται στην επιμέλεια των παιδιών, στις διατροφές και στο διαγωνισμό της περιουσίας. Τα ηλικιωμένα ζευγάρια αντιμετωπίζουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Υπάρχουν αποταμιεύσεις για τη συνταξιοδότηση, συντάξεις, επενδυτικοί λογαριασμοί, αποφάσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, σχεδιασμός κληρονομιάς. Τα κύρια ζητήματα συχνά επικεντρώνονται στο εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία συνταξιοδότησης, τις συντάξεις, έτσι, και τις αιτήσεις παροχές. Έτσι λέει ο οδηγηγόρος διαζυγίων Φρανκ Περόνε. Δεν είναι απλώς το τέλος του γάμου. Είναι ουσιαστικά, ειδικά σε μακροχρόνιους γάμους, η αναδιάρθρωση σχεδόν ολόκληρου του τρόπου ζωής. Αυτό είναι ρε παιδί μου. Έτσι θα τις πεις. Έτσι θα τις πεις. Τι λες τώρα, πάμε για μια αναδιάρθρωση του lifestyle μας. Τι λες κι εσύ. Θα κάνει καλό και στους δύο.
1: Kia Motor, τώρα Kia Motor.
0: Αναδιάρθρωση τρόπου ζωής. Για πολλούς ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, τα χρόνια με τα υψηλότερα εισοδήματα έχουν ήδη περάσει. Αν ο ένας σύζυγος πέρασε χρόνια εκτός αγοράς εργασίας, φροντίζοντας τα παιδιά ή διαχειριζόμενος το νοικοκυριό, η οικονομική ανασυγκρότηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι υπολογισμοί μετά το διαζύγιο μπορεί να είναι σκληροί. Η συντήρηση δύο νοικοκυριών κοστίζει πολύ περισσότερο από συντήρηση ενός. Σκεφτείτε το καλά αυτό! Ενώ οι λογαριασμοί συνταξιοδότησης που είχαν σχεδιαστεί για να στηρίζουν ένα ζευγάρι πρέπει ξαφνικά να στηρίξουν δύο ξεχωριστές ζωές. Εδώ τι κάνουν πολλοί, τι κάνουν πολλοί, έτσι. Και μην μου πείτε δεν το κάνουν, το κάνουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν χωρίζουν, αλλά όμως έχει ο καθένας τη δική του προσωπική ζωή, λέει. Γιατί σου λέει τώρα, πού να καθόμαστε τώρα να τα βάζουμε κάτω. Δεν συμφέρει κανένα τους δύο στο οικονομικό κομμάτι κτλ. Κάνουμε έτσι μια συμφωνία κυρίων. Και τιμάμε έτσι όλα αυτά τα χρόνια τα περασμένα που τα ζήσαμε μαζί. Έτσι. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, τον άτυχο τον κόμενο. Και η άλλη σου λέει ας έρθει να σαρπάξει αυτή η άλλη.

One and One. Ε? Ήρθε και κόλλησε. Ένας και ένας. Οι δυο μαζί αλλά χωριστά. Ένα εσύ, ένας εγώ. Μία εσύ, ένας εγώ.

Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι εμείς μπορεί να είμαστε εντάξει από ναυαγοσώστες για τη θάλασσα κτλ. Αλλά δεν έχουμε αυτούς που θα μας σώσουν από το πνίξιμο στα σκατά. Και θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Πληροφορίες μου, έτσι, διασταυρωμένες πληροφορίες, έρχονται από το Τσιλιβί εκεί και μου λένε ότι πάλι σκάσαν τα φρεάτια τη νύχτα. Υπερφορτώθηκε το δίκτυο, σπρώχνανε τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα λίματά τους, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι ξεχάστηκαν, δεν τήρησαν τα ωράρια, τι έγινε, μπούκωσε. Μπούκωσε πάλι το δίκτυο. Γυρίζαν πίσω τα λίματα, σκάγαν φρεάτια σε βόθρους, σκάγαν φρεάτια στον δρόμο. Ωραία πράγματα. Μπράβο, Δεϊάς. Μπράβο, Διονύση Τουρκάκη, που είπες ότι θα δουλέψουν όλα ρολόι φέτος στο Τσιλιβί. Δεν θα έχουμε πρόβλημα και τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο, βέβαια. Λοιπόν, η ατάκα σου σήμερα, Μάκη, λέει ο Διονύσης, ήταν το προβλεπέ. Αυτό το προβλεπέ ήταν όλα τα λεφτά σήμερα.

0: Πάμε λίγο πιο lifted μέχρι το τέλος.
1: Spirits move me every time I'm with you.
0: Take that, boy band. Boy band σήμερα, το 90s. Αρκετά boy bands.

0: Άκου να δεις τώρα τι διάβασα, Μάγκη. Άκου να δεις τι διάβασα και ετοιμάζομαι σήμερα. Από σήμερα θα κάνω 2 φορές την ημέρα ντους. Γιατί λέει η επιστήμη, ξέρει ότι οι καλύτερες ιδέες μας έρχονται στο ντους. Άκου να δεις, φίλε μου. Έχω τώρα δικαιολογία γιατί μου λέει η γυναίκα μου ότι καθυστερώ όταν κάνω μπάνιο. Με τι κάνεις, λέει, όλο τον Ιαγάρα έχεις σκορπίσει, μου λέει. Και λέω, αφήστε με ρε παιδιά να χαλαρώσω το μπάνιο, δεν θέλει. Πρέπει να το απολαμβάνεις, να χαλαρώνεις. Ας το νεράκι να τρέχει και ας πληρώνει. Ας πληρώνω, τι να κάνω, το πληρώνω που το πληρώνω. Όταν το έχω, να τουλάχιστον να το ευχαριστιέμαι. Όταν το έχω. Γιατί μας υπερχρεώνει, που μας υπερχρεώνει ο Τουρκάκης και η ΔΕΙΑΣ. Τουλάχιστον όταν έχουμε νερό να το ευχαριστιόμαστε. Άκου να δεις τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε, ακούστε γιατί πρέπει να έχουμε μπόλικο νερό. Το ντους είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Είναι, γιατί είναι μια στιγμή που είσαι χωρίς οθόνες, χωρίς εξωτερικές απαιτήσεις, χωρίς πίεση για παραγωγικότητα. Και το νερό, ο ρυθμός της κίνησης και η επανάληψη της πράξης δημιουργούν ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδανικό για να χαλαρώσει ο εγκέφαλος. Αυτές είναι οι διαδικασίες της χαλάρωσης που ψάχνουμε να βρούμε. Γιατί όταν χαλαρώνουμε το μυαλό, βρίσκει χώρο για να εξερευνήσει εναλλακτικές διαδρομές. Έτσι. Και έτσι έρχονται ιδέες τότε που φαινομενικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, αλλά αρχίζουν να ενώνονται. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία που τονίζουν οι ειδικοί είναι ότι η δημιουργικότητα δεν λειτουργεί με πίεση. Όσο περισσότερο προσπαθούμε να βρούμε μια ιδέα με ένταση, τόσο πιο πιθανό είναι να μπλοκάρουμε. Αντίθετα, όταν αφήνουμε το μυαλό να ξεκουραστεί, ενεργοποιούμε πιο φυσικές διαδικασίες σκέψης. Αν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες για δημιουργικές ιδέες στην καθημερινότητά σας, οι ειδικοί προτείνουν κάτι απλό. Εντάξτε ήρεμες δραστηριότητες μέσα στη μέρα σας. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι περίπλοκο. Αρκεί μικρά διαλύματα από την έντονη συγκέντρωση. Δηλαδή, ντους χωρίς μουσική ή podcast. Περπάτημα χωρίς ακουστικά. Κυπουρική. Αυτά είναι, θα ξέρει ο Μάκης, γι' αυτό είναι κάθε δεύτερη μέρα πιάνει το σκαφτικό, να πούμε. Ή απλή φροντίδα φυτών. Και ο Τάκης το ξέρει γιατί έχει κάνει κήπο, έχει φυτέψει ντομάτες, αγγούρια, κολοκύθια, μελιτζάνα. Οδήγηση σε γνώριμες διαδρομές. Και δίπλωμα ρούχων, λέει. Και το δίπλωμα ρούχων σε χαλαρώνει. Άκου να δεις τώρα. Θα το κάνω και αυτό, θα το εφαρμόσω. Θα της πω, Ελένη, θα της πω, ας τα ρούχα, τα διπλώσω εγώ. Θα τα διπλώσω εγώ πριν το σιδέρωμα, εννοείται. Γιατί από το σιδέρωμα και μετά αναλαμβάνεις εσύ. Δεν μ' αφήνει να σιδερώσω, ξέρω, αλλά δεν μ' αφήνει. Λοιπόν, ως εδώ και για σήμερα, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Αύριο πάλι μαζί, Παρασκευάρα. Oh yeah. Friday I'm in love. Tomorrow back again. Same time, same place, same frequency. Stigma Radio 97,6. Ως τώρα, για λίγες μουσικάρες, σχολιάζω την επικαιρότητα, την καλή και την ανάποδη, και ό,τι άλλο αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο. Ο Στάθης λογοθέτης.
1: Αγαπημένε μου!
0: Μέχρι άδοξα να πούμε να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
2: Γεια χαρά! Γεια χαρά! Γεια χαρά! Γεια χαρά!
3: Σου λέω, στο λόγο του θυμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
7: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέτ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
9: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις. Let me take it higher, so...
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Πεντηκοστό δεύτερο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο. Σε οθόνη μυστική.
12: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
13: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
14: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
13: Καλά, κάτι θα κάνω.
15: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
16: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
15: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
17: Το φέρι μπιζού.
18: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα. 6 λεπτά είμαστε μετά τις 10. Ακούτε Στίγμα μαζί μέχρι τις 12. Σήμερα είναι 5η, 9 Ιουλίου. Με το θερμόμετρο σήμερα στο νησί να φτάνει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς. Εννοείται έθριος καιρός, άκρος καλοκαιρινός. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους μέσω του site stigmafm.gr πάντα. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε γραπτό ή και ηχητικό μήνυμα μέσω Viber ή WhatsApp ή ακόμα και μέσω email. Ό,τι εξυπηρετεί εσάς καλύτερα. Πάντα στην παρέα μας είναι Levante Ferries με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Αυτή την περίοδο αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσω του site levanteferries.com με μια εύκολη, γρήγορη, απλή διαδικασία. Και σήμερα μέχρι τις 12 μαζί, όπου σήμερα γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία και τους ευχόμαστε χρόνια τους πολλά. Όπου σαν σήμερα 9 Ιουλίου το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Το 1877 άρχισε το τουρνουά τένις Wimbledon, που αργότερα βέβαια θα αποκτήσει διεθνή φήμη, θα είναι ένα από τα 4 Grand Slam όπως λέμε στο τένις, όπως λέμε, λέω και εγώ, ναι βέβαια. Και είναι σίγουρα το πιο ιστορικό, έτσι, Grand Slam τουρνουά στον κόσμο. Το 1932 έφυγε από τη ζωή ο King Camp Gillette, Αμερικανός εφευρέτης του ξηραφιού με τη λεπίδα Gillette, έτσι, ιδρυτής δηλαδή της βιομηχανίας ξηριστικών ειδών Gillette. Το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν την φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Μπέρτραντ Ράσελ και βέβαια ο Αλβέρτος Άινστάιν. Τρεις ημέρες αργότερα θα υπογραφεί παρόμοια έκκληση από μια σύνοδο προσωπικότητων που έχουν τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ, το γνωστό μανιφέστο Ράσελ Άινστάιν. Το 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακος Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 53 άνθρωποι, περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκαλείται μεγάλο παλαιολογικό κύμα που απλώνεται στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της νότιας Πελοποννήσου. Ήταν 1956, δηλαδή πριν από 70 ολόκληρα χρόνια, όταν ο μεγάλος Elvis Presley ηχογραφεί αυτό ακριβώς το τραγούδι. Το Hound Dog, που επί της ουσίας έγινε ο ορισμός της rock and roll μουσικής.

1956 ήταν λοιπόν όταν ο βασιλιάς Elvis Presley ηχογράφησε το Hound Dog, ένα παλαιότερο τραγούδι βέβαια, το οποίο ο ίδιος το μετέτρεψε με ρόλο.

Την ίδια χρονιά βέβαια, το 1956, γεννήθηκε ο Tom Hanks, πολύ γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος και με Όσκαρ. Το 1959 αρχίζει στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους και στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Την ίδια χρονιά, το 1959, γεννήθηκε ο σκοτσέζος τραγουδιστής Jim Kerr, δηλαδή, με άλλα λόγια, η φωνή των Simple Minds.

Λοιπόν, ακούτε Στίγμα, είμαστε ήδη 14 λεπτά μετά τις 10 και θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 12 όπως προείπα. Έχουμε θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά το ναυάγιο. Αναφερθήκαμε χθες, αλλά θα τα πούμε πιο αναλυτικά σήμερα, για το έργο αποκατάσταση ναυαγίου Ζακύνθου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής. Χθες είχαμε την συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα της ΚΕΔΕ στην Ζάκυνθο. Πολλά τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την συνεδρίαση. Το κυρίαρχο βέβαια θέμα ήταν η εισήγηση του Προέδρου του ΑΣΠ, του καθηγητή του κυρίου Ευθύμιου Λέκα, η παρουσίαση του πρότυπου ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των σεισμικών γεωκινδύνων του Δήμου Ζακύνθου. Μιλήσαμε χθες εδώ με τον κύριο Λέκα. Στην πορεία θα ακούσουμε έτσι και πιο αναλυτικά τα όσα ο ίδιος παρουσίασε χθες στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Μια συνεδρίαση βέβαια στην οποία τέθηκαν και άλλα θέματα επιτάπητος. Ζητήματα που αφορούν τους, που απασχολούν αν θέλετε τους δήμους. Φυσικά ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών του Ιωνίου, η διαχείριση των παραλίων, η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης στο κτηματολόγιο που περνά από στο κτηματολόγιο από τους δήμους και άλλα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και αυτά στην πορεία.

Μεγάλη, σε κεντρικό επίπεδο πάμε τώρα, μεγάλη καταστροφή έτσι, από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Το πρωί σε επιχείρηση ανταλλακτικών όπου έχουμε τρεις διασωληνωμένους και μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση, 8 συνολικά τραυματίες. Οι αρχές εξέδωσαν μήνυμα μέσω του 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή λόγω κινδύνου βέβαια από φορτηγό με προπάνιο. Βέβαια ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ας ελπίσουμε αυτοί οι οποίοι τραυματίστηκαν και είναι πολύ σοβαρά να ξεπεράσουν τον κίνδυνο.

Επίσης, τα ξημερώματα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δωμάτιο της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Σισμανόγλιο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση των ασθενών, είχαμε βέβαια την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Το ανακριτικό κλιμάκιο της υπηρεσίας διερευνά τα αίτια βέβαια της πυρκαγιάς, εξετάζει και το ενδεχόμενο κλιματικής ενέργειας. Μία ασθενής κατέληξε από ανακοπή, αλλά πριν από το περιστατικό, που σημαίνει ότι ο θάνατός της δεν συνδέεται με τη φωτιά. Ο ΔΕ Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, δήλωσε ότι ένας ασθενής θαλάμου ήταν η αιτία που ξεκίνησε η φωτιά

και ο ίδιος αποχώρησε από το Σεισμανόγλιο. Ένας 72χρονος, ο οποίος προσήχθη, νοσηλευόταν, και από το δωμάτιό του, από το θάλαμό του ξεκίνησε φωτιά. Μετά από φωτιά σε στρώμα. Λοιπόν, θα δούμε αν τελικά πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια από τον 72χρονο ή όχι. Καλά, η ένταση στη Μέση Ανατολή σε διεθνές επίπεδο έχει φουντώσει και πάλι για τα καλά. Έχουμε νέα κλιμάκωση, δυστυχώς. Αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ακόμα σκληρότερη απάντηση. Δεν ξέρω, λέει, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω αν αξίζουν συμφωνία οι Ιρανοί. Άλλο τώρα, άλλο μας προέκυψε. Η Τεχεράνη για άλλη μια φορά προειδοποιεί για αντίπεινα. Ακούστηκαν σιρήνες σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ. Το Ιράν απειλεί για συντριπτική απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα. Όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, η ένταση αυτή, η νέα κλιμάκωση, προκαλεί συναγερμό σε όλες τις χώρες του κόλπου και νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και για να δούμε πώς θα ξεμπερδέψουμε τελικά.

Σε τοπικό επίπεδο έχουμε δελτίο τύπου από την ΔΕΠ Ζακυνθού, την Ομαρχιακή τέλος πάντων Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας Ζακυνθού, σχετικά με τη δημοσίευση του διαγωνισμού για το έργο αποκατάσταση ναυαγίου. Αναφέρει το δελτίο ότι μετά από δεκαετίες αδράνειας, καθυστερήσεων, ευχολογίων και πολιτικών σκοπιμοτήτων, το σημαντικότερο τοπόσιμο του νησιού μπαίνει επιτέλους σε τροχιά ουσιαστικής προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης. Η αλήθεια, αναφέρει το δελτίο, είναι ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο βουλευτής Ζακύνθου κ. Ακτύπης είναι αυτοί που τα τελευταία χρόνια εργάστηκαν συστηματικά, διεκδίκησαν, πίεσαν και έφεραν αποτέλεσμα. Με θεσμικές παρεμβάσεις, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, τον Δήμο κτλ. Μάλιστα, σχολιάζει η ανακοίνωση ότι το ναυάγιο αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για περίπου 40 χρόνια. Πολλοί το επικαλέστηκαν, πολλοί το χρησιμοποίησαν, πολλοί εμφανίζονται σήμερα όψιμα ανήσυχοι, όταν όμως έπρεπε να δώσουν λύσεις, απουσίαζαν.

Λοιπόν, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από την Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου, ακυρώθηκε η παράσταση «Ματωμένος γάμος» που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Πάντα παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης. Καταρχάς με το μεγάλο χτισιακό χώρο που έχει στο Γαϊτάνι. Εκεί θα βρείτε συγκεντρωμένα πάρα πολλά είδη για να διακοσμήσετε και να μορφύνετε το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας. Για το υπνοδωμάτιό μας, ο Μπράτης διαθέτει καταρχάς τα κορυφαία, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως. Είναι αυτά της Elite Strom. Είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μας ξεκουράζουν ενώ κοιμόμαστε. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Βεβαίως διαθέτει σεντόνια, κουρτίνες και κουρτινόξυλα, φωτιστικά για όλο το σπίτι, τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company. Θα βρείτε ακόμα και για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη, λευκά είδη στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19. Υπάρχουν τα λευκά είδη νεφ-νεφ και γκύλαρος αποκλειστικά εκεί για τη Ζάκυνθο. Και βεβαίως και είδη για εξωτερικούς χώρους, τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς που είναι και ιδιαίτερα ανθεκτικό, συστήματα σκίασης, υφάσματα αδιάβροχα και ανεξίτηλα, και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πως αυτά τα είδη τα βρίσκεται σε εξαιρετικές τιμές και καθημερινά σε μεγάλες προσφορές.

6 δρομολόγια αυτή την περίοδο για την Levante Ferries μέχρι και τις 23 του μήνα. Από Ζάγκηδο προς Κιλίνη είναι 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Από Κιλίνη προς Ζάγκηδο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Αγοράζετε το εισιτήριό σας σε μια γρήγορη διαδικασία, εύκολη, απλή. Μπαίνετε στο site levanteferries.gr. Εκεί ακολουθείτε τα βήματα. Έρχεται στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου άμεσα το ηλεκτρονικό εισιτήριο και χωρίς να χρειαστεί καν να το εκτυπώσετε, θα πάτε στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, θα κάνετε το σχετικό check-in και θα επιβιβαστείτε. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μέσω του stigmafm.gr, εκεί θα βρείτε τις εφαρμογές Viber, WhatsApp, αλλά και μέσω email. Να στείλετε τη δική σας παρατήρηση, ερώτηση, καταγγελία, είτε πρόκειται για γραπτό μήνυμα, σχόλιο, ναι, είτε πρόκειται για γραπτό μήνυμα, είτε για ηχητικό.

Λοιπόν, παίρνουμε όλοι μια βαθιά ανάσα. Σε λίγο θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ συνεχίζουμε.

0: φέρει μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Steam.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
3: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Στον στίγμα είστε συντονισμένοι, είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10, μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Χθες λοιπόν, όπως γνωρίζετε, συνεδρίασε στη Ζάκυνθο το Διοικητικό Συμβουλίο της ΚΕΔΕ με πολλά θέματα, όπως προανέφερα. Το σημαντικότερο βέβαια, το κύριο αν θέλετε, ήταν η παρουσίαση του πρότυπου ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση του σεισμικού κινδύνου και των συνοδών γεωκινδύνων του Δήμου Ζακύνθου, με εισηγητή τον καθηγητή δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, τον πρόεδρο του ΑΣΠ δηλαδή, του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει χθες εδώ στον Στίγμα και ανέφερε κάποια πράγματα από τα όσα θα παρουσίαζε στην συνέχεια. Εμείς όμως θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να ακούσουμε την παρουσίαση που έκανε ο ίδιος ο κύριος Λέκας χθες στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ.
1: Καλημέρα σε όλους. Αποφεύγω τις προσφωνήσεις. Ο Δημήτρης ο Καφεντάρης μου άσκησε ψυχολογική πίεση να τελειώνω σε 10 λεπτά. Αλλά υπόσχομαι ότι σε ένα τεταρτάκι θα έχω τελειώσει, γιατί πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα για τη Ζάκυνθο.
2: Καλά, και άμα κάνεις και 15, δεν θα σου κάνουμε μήνυση.
1: Λοιπόν, η Ζάκυνθος, λοιπόν, η πρώτη στη Ζάκυνθο ουσιαστικά δουλεύω 30 χρόνια. Και άρχισα με τον αείμνηστο τον δήμαρχο, τον Ανδρέα Λαδικό, ο οποίος μας είχε αναθέσει τότε ως πανεπιστήμιο την πρώτη μελέτη αντισεισμικού σχεδιασμού της Ζακύνθου. Έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, διερευνούμε την περιοχή, είμαστε σχεδόν μόνιμοι κάτοικοι. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς τη Ζάκυνθο ως γεωεπιστήμονες τη βλέπουμε με μία άλλη οπτική που δεν μπορεί να τη δει κάποιος άλλος. Και γι' αυτό αγαπάμε το νησί, χωρίς βέβαια να θέλω να προσβάλλω τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Λοιπόν, η Ζάκυνθος είναι ένα μοναδικό μέρος. Είναι ένα μοναδικό μέρος που έχει διαμορφωθεί από τις γεωδυναμικές διεργασίες. Η πρώτη αναφορά στη Ζάκυνθο γίνεται από τον Ηρόδοτο για το κερί, για την πίσα του κεριού, τα υπολείμματα των υδροανθράκων, αυτά που διερευνούμε σήμερα. Και αναφέροντας, ο Ηρόδοτος λέει ότι έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην υγεία και κυρίως στα δερματικά νοσήματα. Η Ζάκυνθος όμως δεν είναι μόνο το κερί. Το κερί που αντιστοιχεί σε μια τεκτονική τάφρο. Είναι ένα νησί που έχει μια μοναδική ποικιλομορφία. Μια ποικιλομορφία που αρχίζουμε από το Βραχιώνα, πάνω το βουνό, μια ορεινή περιοχή, μέχρι το Γέρακα, μια περιοχή που τη βλέπετε εδώ στη φωτογραφία, που αυτή η περιοχή ουσιαστικά σηματοδοτεί την κλιματική αλλαγή πριν 16.000 χρόνια στο Γέρακα. Θα δούμε πετρώματα τα οποία είναι γκρι κάτω και ερυθρά πάνω. Αυτή η μεταβολή των χρωμάτων αντιστοιχεί σε παγκόσμια μεταβολή του κλίματος και η οποία ουσιαστικά οριοθετείται στην περιοχή του Γέρακα. Μια περιοχή που είναι μοναδική. Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι οι απεικονίσεις που έχουμε για τη Ζάκυνθο, απεικονίσεις σε γραβούρες σε διάφορες εποχές, όπως βλέπετε αυτή, βλέπετε το κάστρο απάνω της Ζακύνθου, την πόλη κάτω σε δύο τετράγωνα μονάχα αναπτύσσεται παράλληλα προς τη θάλασσα. Βλέπουμε μια άλλη εικόνα του Ιώτα-Θήτα αιώνα που ουσιαστικά τα σπίτια και η πόλη φτάνει ως τη θάλασσα. Η ακτογραμμή δεν ήταν η σημερινή ακτογραμμή, ήταν πολύ πίσω, δηλαδή 2-3 τετράγωνα σχεδόν εδώ που είμαστε τώρα και πιο πάνω ήταν η ακτογραμμή της Ζακύνθου. Η ακτογραμμή η σημερινή προέκυψε μετά από διαδικασίες και μετά από μπάζωμα που έγινε μετά το σεισμό του 1953. Βλέπουμε λοιπόν διάφορες εικόνες από την παλιά Ζάκυνθο, την προσεισμική Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος ουσιαστικά οριοθετείται ιστορικά, πολεδομικά και χωροταξικά από το σεισμό του 1953. Είχε μια ομογενή εικόνα πριν το 1953 και μετά το 1953 άλλαξε και προέκυψε η σημερινή Ζάκυνθος. Βλέπετε διάφορους χάρτες πάνω και κάτω και αεροφωτογραφίες πώς ήταν και πώς μεταβλήθηκε η Ζάκυνθος, η πόλη της Ζακύνθου στη συγκεκριμένη περίπτωση και πώς ήταν οι παλιοί δρόμοι της Ζακύνθου σε σχέση με τους σημερινούς. Ο κεντρικός άξονας της Ζακύνθου παραμένει ο ίδιος, ενώ έχουν αλλάξει όλοι οι υπόλοιποι. Και βέβαια βλέπουμε επίσης εικόνες από τη Ζάκυνθο, από την πόλη της Ζακύνθου, όπου τα σπίτια φτάνουν στη θάλασσα, δεν υπήρχαν υπαράκτητοι δρόμοι. Φαίνεται χαρακτηριστικά οι αλλαγές στις φωτογραφίες εδώ, καθώς επίσης και κομβικά σημεία από παλιούς χάρτες του 1632 σε σχέση με τη σημερινή Ζάκυνθο. Και βέβαια οι διάφορες περιοχές και οι γειτονίες της Ζακύνθου, οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο βάρος. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με αυτή τη Ζάκυνθο, με αυτή την εικόνα της Ζάκυνθου, όπου στις φωτογραφίες αυτές εδώ αποτυπώνεται τα διαφορετικά μοτίβα της Ζάκυνθου και τα γεωπεριβάλλοντα της Ζάκυνθου. Δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς να σας κάνω μία λεπτομερή ανάλυση. Βλέπουμε το σκοπό, έναν εμβληματικό βουνό, ένα όρος. Ο σκοπός, σας ενημερώνω, ότι αυξάνεται 3 εκατοστά κάθε χρόνο, μεγαλώνει. Γιατί είναι ευαπορίτες και διωγγώνονται τα πετρώματα. Μία ιδιαίτερη γεωπεριβαλλοντική μονάδα. Ένα ρήγμα στο μακρύ γυαλό που τώρα τελευταία, κύριε Βουλευτά, έχουμε και τα προβλήματα. Λοιπόν, όπου βλέπουμε μία μοναδική κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Και βέβαια δίπλα δεν είναι τυχαίο που υπάρχει μία πολύ ωραία παραλία. Η Άβυθος, καθώς πάμε στο κερί, στο σεισμό του 1754, εδώ έγινε ένα μεγάλο φαχάσμα και αναφέρεται στα κείμενα ότι παρά τις γενομένες βολιδοσκοπήσεις, το βάθος του ρήγματος ήταν άβυθος. Δεν μπορούσαν να το υπολογίσουν, παρά τις βολιδοσκοπήσεις που γίνανε μέσα με διάφορους τρόπους. Άρα, διό και καλείται άβυθος. Αυτό λένε τα ιστορικά κύματα. Και βλέπουμε βέβαια το εμβληματικό ναυάγιο, για το οποίο υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία με τον κύριο Δήμαρχο. Έχουμε ασχοληθεί πολλούς μήνες με το ναυάγιο, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, οι απαγορεύσεις που έγιναν αναγκαστικά, αλλά και οι προοπτικές που υπάρχουν για το ναυάγιο. Ο κόκκινος βράχος, που είναι ένας ιστορικός βράχος που συνέγραψε ο Ξενόπουλος στα διηγήματά του, αλλά και στη συνέχεια πιο βόρεια ο Σολωμός έβλεπε το Μοσολόγγι να καίγεται και συνέθεσε τον μοναδικό εθνικό ύμνο. Και βέβαια πάμε μετά τη σύντομη, πολύ σύντομη αυτή γνωριμία με την Ζάκυνθο και τα περιβάλλοντα της Ζάκυνθου, πάμε στο καινούριο νόμο. Μέχρι τώρα τι είχαμε, τα περνάω πολύ γρήγορα. Μέχρι τώρα είχαμε τα σχέδια, τον Εγκέλαδο, τον Ιόλαο, τον Δάρδανο. Η κάθε περιοχή έχει και τα θέματα της. Η Ζάκυνθος κυρίαρχα έχει τα θέματα των σεισμών και των πλημμυρών. Η Λευκάδα, η Κεφαλονιά, η Κέρκυρα διαφοροποιούνται ως προς τους κινδύνους και την τροτότητα που υπάρχει στα νησιά αυτά. Και βέβαια, όπως όλοι οι δήμοι της χώρας. Μέχρι τώρα, σε όλους τους δήμους της χώρας είχαμε 9 σχέδια, τα οποία δεν άλλαζαν από δήμο σε δήμο, άσχετα αν ο δήμος αυτός ήταν υπηρετικός, ήταν νησιωτικός, ήταν δήμος αστικός ή ήταν δήμος αγροτικός κτλ. Πολλές φορές βάλισα, το λέω ευθέως, πολλοί δήμοι αντέγραφαν τα σχέδια ενός νησιωτικού δήμου και το είπα και χθες, στην Καλαμπάκα εμφανίζεται παράδειγμα η δράση του λιμεναρχείου. Μέχρι τώρα εκεί ήμασταν. Βέβαια με κάποια οργάνωση και κάποια αποτελεσματικότητα η οποία όμως δεν επαρκούσε. Μέσα από τη διαδικασία του καινούργιου νομοσχεδίου και με τον πρόεδρο της ΣΚΕΔΕ και με τους άλλους φορείς, ουσιαστικά αποφασίσαμε να εξειδικεύσουμε αυτά τα σχέδια. Ο κάθε τόπος να έχει τη γενική βασική θεώρηση των σχεδίων, αλλά στη συνέχεια να έχουμε την εξειδίκευση των σχεδίων. Εδώ στη Ζάκυνθο, αλλά και σε άλλους δήμους, όπως στη Βούλα Βάρη Βουλιαγμένη, στα Ιωάννινα, στην Ίδρα και στην περιοχή της Κιάθου, είχαμε αρχίσει ήδη να δουλεύουμε αυτά τα σχέδια, την εξειδίκευση των σχεδίων, αποτυπώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες που υπήρχαν σε κάθε περιοχή. Ποια είναι η αποτύπωση? Πρώτον, η αποτύπωση πρέπει να περιέχει την ανάλυση εκτίμησης κινδύνων. Είτε είναι σεισμοί, είτε είναι έντονες βροχοπτώσεις, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι κατολιστήσεις, είτε είναι κύματα τσουνάμι, είτε είναι δασικές πυρκαγιές, είτε είναι 79 άλλοι κίνδυνοι που μπορούν να υπάρξουν σε ένα δήμο. Έτσι λοιπόν, πρώτη ανάλυση εκτίμησης κινδύνων. Εδώ στη Ζάκυνθο κάναμε την ανάλυση εκτίμησης κινδύνων και στη συνέχεια εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι την τροτότητα. Η διαχείριση του περιβάλλοντος και των καταστροφών διέπεται από μία απλή εξίσωση. Τον κίνδυνο, πόσο είναι ο κίνδυνος, αν είναι υψηλός ή χαμηλός, την τροτότητα, τη δικιά μας ευαλωτότητα δηλαδή, αν είναι υψηλή, μας κάνουν υψηλή διακινδύνευση. Κινδυνεύουμε πάρα πολύ. Άρα πρέπει να οριοθετήσουμε και να προσδιορίσουμε ακριβώς τον κίνδυνο, την τροτότητα, για να καταλήξουμε στη διακινδύνευση από την οποία θα προκύψουν τα σχέδια. Έτσι λοιπόν έχουμε τη Ζάκυνθο στην προμετωπίδα του ελληνικού τόξου, υψηλή σεισμικότητα, υψηλότερη σεισμικότητα, ίσως από τις υψηλότερες σε όλη την Ελλάδα μαζί με την Κρήτη και τη Ρόδο. Έχουμε τους ιστορικούς σεισμούς, κάναμε πολύμινες αναλύσεις για να δούμε ακριβώς τι υπάρχει στη Ζάκυνθο. Βέβαια με την προηγούμενη εμπειρία των δεκαετιών που έχουμε αποτυπώσει όλη τη Ζάκυνθο λεπτομερώς. Βλέπετε εδώ την κάθε μία περιοχή έχουμε αποτυπώσει τι πέτρωμα εμφανίζεται, τι γεωπεριβαλλοντική μονάδα εμφανίζεται και συνολικά συνθέτεται αυτό που βλέπουμε στη Ζάκυνθο. Δηλαδή κάνουμε την ανάλυση της κατάστασης και την ανάλυση των κινδύνων. Το ίδιο κάναμε βέβαια, κύριε Δήμαρχε, και στο Ρέθυμνο. Τώρα το προχωρούμε αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η πλήρης αποτύπωση της νήσου Ζακύνθου με σύγχρονες μεθοδολογίες που φαίνεται ακριβώς το επίπεδο του κινδύνου, τα ρήγματα τα οποία υπάρχουν, τα τεκτονικά κομμάτια. Η Ζάκυνθος δεν είναι μια ενιαία περιοχή, έχει κομμάτια που κινούνται μεταξύ τους. Και κομμάτια με διαφορετική τροτότητα, με διαφορετική διακινδύνευση. Βλέπετε εδώ τα τεμάχια αυτά. Η Ζάκυνθος έχει χωριστεί σε 1, 2, 3, 4, 5 κομμάτια, τα οποία οριοθετούνται από μεγάλες ρηξινή ζώνες. Και βέβαια αναλύσαμε πλήρως την ιστορική σεισμικότητα η οποία υπάρχει και η οποία προκύπτει μέσα από τα κείμενα. Με τον Γιάννη τον Κοπανά, το φίλο μου εδώ από τη Ζάκυνθο, τον Γιώργη τον Αντωνόπουλο και την Μαριάννα την Κολυβά, είχαμε εκδώσει ένα βιβλίο εκεί μετά το 2000, αναλύοντας όλους τους ιστορικούς σεισμούς της Ζακύνθου μέσα από ιστορικά κείμενα και από τα οποία προέκυψαν σημαντικότερα στοιχεία για την ευαλωτότητα των περιοχών της Ζακύνθου. Βλέπετε εδώ σεισμοί, τα περνάω πολύ γρήγορα. Πού είχαν επιπτώσεις, πόσες επιπτώσεις είχαν, σε ποια περιοχή, γιατί ένας σεισμός δεν προκαλεί επιπτώσεις σε όλες τις περιοχές. Εδώ είναι ο σεισμός, για παράδειγμα, το 1791, που φαίνονται οι περιοχές που υπέστησαν βλάβες. Έτσι. Οι σεισμοί του 1840-1872 και φτάνουμε στον κομβικό σεισμό του 1893, που έγινε μια μεγάλη καταστροφή στη Ζάκυνθο, αποτυπώνεται βέβαια και σε αγγλική εφημερίδα. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο σεισμό του 1953, ένας κομβικός σεισμός, ο οποίος διέλυσε ουσιαστικά τη Ζάκυνθο, ένας σεισμός 7,3 βαθμών. Η Ζάκυνθος έμειναν 3 κτίρια μόνο όρθια και πέρασε 3 φορές από πάνω η πυρκαγιά και κατέστρεψε τη Ζάκυνθο. Βλέπετε εδώ τα ερείπια της Ζάκυνθου, τη φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά το σεισμό, 3 εμβληματικά κτίρια, την πλατεία του Σολομού, τον Κόκκινο Βράχο, άλλες περιοχές της Ζακύνθου και βέβαια οι εικόνες που προέκυψαν μετά τη σεισμικότητα του 1953 και βέβαια τις ίδιες εικόνες είχαμε και στην Κεφαλονιά, ήταν ένας από τους πολύ νεκρούς σεισμούς που εκδηλώθηκε στον ελληνικό χώρο. Να μην σας τα πολυλογώ, μέσα από συντεταγμένες διαδικασίες προσδιορίσαμε το σεισμικό κίνδυνο και τις σεισμικές δράσεις, όχι μόνο μεγέθη, επιταχύνσεις που επηρεάζουν τα κτίρια, που επηρεάζουν τις κατασκευές της Ζακύνθου. Φαίνεται εδώ στο σχήμα και βέβαια μαζί με το σεισμό προσδιορίσαμε τις κατολιστήσεις, προσδιορίσαμε τις ρευστοποιήσεις, προσδιορίσαμε ένα σωρό άλλα φαινόμενα τα οποία εκδηλώνονται μαζί με τη σεισμική δραστηριότητα. Και εδώ βεβαίως έχουμε και την τροτότητα των περιοχών, μια τροτότητα η οποία αναφέρεται και στα τσουνάμι, γιατί και τα τσουνάμι είναι μια υπαρκτή απειλή για τη Ζάκυνθο. Βλέπετε εδώ την κατολιστική επιδεικτικότητα, όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την ανάλυση εκτίμηση κινδύνου, αλλά και την ανάλυση εκτίμηση τροτότητας. Και αφού έχουμε προσδιορίσει τον κίνδυνο και την τροτότητα, πρέπει να πάμε στη διακινδύνευση, να δούμε τα σχέδιά μας, τι σχέδια έχουμε. Πώς διατάσσονται τα σχέδια, μέσα από απλές συντεταγμένες διαδικασίες στην οποία συμμετέχουν οι φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και η κεντρική διοίκηση. Εκεί λοιπόν τα σχέδια αυτά εξειδικεύονται σε επίπεδο πόλης. Έχουμε καταρχάς εδώ στη Ζάκυνθο το επιμήκες μοντέλο διαχείρισης καταστροφής, το ίδιο υπάρχει και στο Ρέθυμνο. Είναι πόλεις οι οποίες είναι διατεταγμένες σε επιμήκη διάταξη, όπως είναι η Ζάκυνθος εδώ, όπως είναι το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο έχει ένα πλεονέκτημα γιατί δεν έχουμε μεγάλες ρηξινές ζώνες μέσα στον οικιστικό ιστό, ενώ στη Ζάκυνθο έχουμε, στο Κόκκινο Βράχο έχουμε ρηξινή ζώνη. Είχαμε πει από το 2005 ότι ο Κόκκινος Βράχος πρέπει να μείνει εκτός δόμησης. Αν πάτε τώρα θα δείτε τι γίνεται. Δεν φταίμε εμείς, ούτε κανένας, ούτε η φύση, εάν εκδηλωθούν ζημίες σε αυτή την περιοχή. Αποτυπώνοντας όλες τις περιοχές ευαλωτότητας, ουσιαστικά δομούμε το μοντέλο διαχείρισης, ένα επιμήκες μοντέλο διαχείρισης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση βέβαια με άλλες περιοχές της χώρας και το οποίο είναι μοναδικό. Δρόμοι που παρέχονται βοήθεια, δρόμοι που διαφυγείς σε διάφορες κατευθύνσεις, έτσι ώστε να έχουμε ένα συντεταγμένο σχέδιο το οποίο να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε. Βεβαίως δεν φτάνει το σχέδιο, θέλουμε και ασκήσεις στη συνέχεια εφαρμογής του σχεδίου, εκπαίδευση. Εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε, όπως αναφέρθηκε, και τουριστικό τομέα σε μεγάλη έκταση. Πρέπει να γίνουν δράσεις μείωσης διακινδύνευσης στον τουριστικό τομέα, τουλάχιστον σε επίπεδο διευθυντών ξενοδοχείων, σε επίπεδο εργαζόμενος στα ξενοδοχεία σε επίπεδο ενημέρωση τουριστών. Είναι δράσεις αυτές που πρέπει να γίνονται. Και βέβαια μαζί με τις δράσεις εκπαίδευσης, τις οποίες βέβαια έχουμε κάνει και στο παρελθόν, σε σχολεία, σε δημόσιες υπηρεσίες κτλ.
0: Αυτά λοιπόν τα πολύ ενδιαφέροντα παρουσίασε χθες στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, αυτά τα περίφημα ειδικά σχέδια πλέον που αφορούν την Ζάκυνθο και τη Ζάκυνθο, έτσι. Τα πρότυπα ειδικά σχέδια για την αντιμετώπιση και διαχείριση σεισμικού κινδύνου και άλλων βέβαια κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στο νησί. Ήταν αναλυτική η παρουσίαση του κυρίου Λέκα. Βέβαια κατά τη διάρκεια της παρουσίασης υπήρχε και πλούσιο οπτικό υλικό με φωτογραφίες, με σχεδιαγράμματα κτλ.

Επαναλαμβάνω ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email. Να στείλετε το δικό σας μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, σχόλιο, καταγγελία, οτιδήποτε. Όλες αυτές οι εφαρμογές είναι στο site stigmafm.gr, από εκεί άλλωστε μας ακούτε ζωντανά. Πάντα στην παρέα μας είναι η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, μεταξύ άλλων και ηματισμού ξενοδοχείων και για εξωτερικούς χώρους πάρα πολλά είδη. Τιμές εξαιρετικές, προσιτές και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Καθώς και η Levante Ferries με 6 δρομολόγια αυτή την περίοδο, 6 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη και 6 το αντίστροφο βέβαια. Το πλήρες πρόγραμμα των δρομολογίων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα levanteferries.com μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Μπορείτε από εκεί να αγοράσετε το εισιτήριό σας εύκολα και απλά, ηλεκτρονικά. Έρχεται άμεσα στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Δεν υπάρχει λόγος να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι, να αγχώνεστε και να ταλαιπωρήσετε. Αυτή η διαδικασία μας την παρέχει ακριβώς η Levante Ferries για τη δική μας βέβαια άνεση. Αυτό τον τρόπο λοιπόν να επιλέγετε για να αγοράζετε το εισιτήριό σας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή Ζακίνθου, τον κύριο Ακτύπη, για αυτή την σημαντική εξέλιξη που αφορά το έργο αποκατάστασης ναυαγίου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής. Ιστορική εξέλιξη, όπως ο ίδιος την έχει χαρακτηρίσει.

Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, να περάσουμε μετά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο με τον κύριο Ακτύπη.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people?
2: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
3: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελο.
7: Σε οθόνη μυστική.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Στίγμα, 7 λεπτά μετά τις 11. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο και όπως σας είχα προαναγγείλει, φιλοξενούμε στο στούντιο, είναι μαζί μας ο βουλευτής Ακίνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, για μια από τις σημαντικότερες, μπορεί και σημαντικότερη μέχρι σήμερα, εξέλιξη που αφορά το μέλλον του ναυαγίου, την οποία ο ίδιος βέβαια ανακοίνωσε, καθώς δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «Αποκατάσταση ναυαγίου, τεχνητή αναπλήρωση ακτής, προϋπολογισμού σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ». Ιστορική εξέλιξη, όπως είπε ο βουλευτής Ακίνθου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ακτύπη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάστα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη?
1: Νομίζω ότι είναι σημαντική από μόνη της, το καταλαβαίνετε κι εσείς, από το γεγονός ότι μετά από πολύ μεγάλο αγώνα έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια για τη διάσωση ενός εμβληματικού, αν θέλετε, αξιοθέατου της Ακίνθου, έτσι νομίζω ότι πρέπει να το χαρακτηρίσουμε, γιατί δεν έχει καμιά ιστορικότητα, ούτε είναι καν μνημείο, απλώς είναι ένα αξιοθέατο το οποίο το επιλέγουν κάθε καλοκαίρι 1 εκατομμύριο άνθρωποι, αλλά και την περίοδο του χειμώνα. Mm-hmm. Νομίζω από την Ασία έρχονται Ασιάτες για να το δουν και να φωτογραφηθούν στο σημείο εκείνο. Δυστυχώς αφέθηκε στο χρόνο να καταστραφεί επί 40 χρόνια, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ κανένας, αντιθέτως τους ανάγκασαν να ενδιαφερθούν προσπαθώντας να κάνουν αντιπολίτευση σε μένα. Άρα ήμουνα ένας από αυτούς που όχι μόνο προσπάθησε να διασώσει το ναυάγιο από το 19 που εξελέγει βουλευτής, αλλά τους κίνησα και το ενδιαφέρον ότι υπάρχει το ναυάγιο, που δεν το έβλεπαν επί 40 χρόνια ότι καταστρέφεται, γιατί έπρεπε να κάνουν αντιπολίτευση. Και άρχισαν μετά το 19, τι να λένε, οι καθυστερήσεις του βουλευτή, οι καθυστερήσεις που επί 40 χρόνια δεν έβλεπαν καμιά καθυστέρηση. Ήταν όλα μέλι γάλα, ήταν τέλεια 40 χρόνια. Το σκάφος δηλαδή, εκεί που το παρέλαβα εγώ, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και οι καθυστερήσεις οι δικές μου ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν στη μεγάλη του καταστροφή. Επομένως είναι διπλό. Από τη μια μεριά είναι ότι πλέον έχουμε στα χέρια μας πλέον και τη χρηματοδότηση και την προκήρυξη του συγκεκριμένου έργου.
0: Έτσι, η χρηματοδότηση.
1: Σε λίγες είναι σημαντική, γιατί δεν είναι μόνο 4 εκατομμύρια. Έχουμε και στο Ιντερεκ, το οποίο βάζουμε, τη συντήρηση του καραβιού. Ναι. Σε λίγες ημέρες θα ανέβει και αυτή.
0: Άρα με έξτρα χρηματοδότηση.
1: Βεβαίως, ναι. Το ναυάγιο είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια είναι μαζί με το ΦΠΑ. 8 ναι. με 9 εκατομμύρια είναι η αποκατάσταση της περιοχής. Επομένως, εμείς το διάστημα αυτό δουλέψαμε. Και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γύρω μας και μας στήριξαν. Και μεταξύ αυτών ήταν και το Πολυτεχνείο, το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, με τους καθηγητές που μετά από προσωπική παρέμβαση και λόγω γνωριμιών ήρθε το Πολυτεχνείο με τον καθηγητή τον κύριο Καλιαμπάκο, αλλά και τον πρίτανη του Πολυτεχνείου στη Ζάκυνθο, για να γίνουν αυτές οι μελέτες που έπρεπε να γίνουν, οι οποίες ήταν αφιλοκερδώς, δόθηκαν δωρεάν σε εμάς, αλλά δεν ήταν μελέτες οι οποίες έπρεπε εδώ και άμεσα να μπορέσουν να προχωρήσουν. Χρειαζόντουσαν να γίνουν ακτομηχανικές μελέτες για την αναπλήρωση της παραλίας, έπρεπε να γίνουν περιβαλλοντικές μελέτες, γιατί μιλάμε για περιοχή Natura, έπρεπε να βρεθούν τα χρήματα των 9 εκατομμυρίων ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι και εύκολο, ξέρετε, συνεχώς χρηματοδοτήσεις. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν. Βεβαίως, αν κάποιος μπορεί να πει ότι ξεκινάω το 19 γιατί θέλω να το διασώσω, θα μπορεί να πει κάποιος που δεν γνωρίζει τους χρόνους και δεν γνωρίζει
0: ότι,
1: το,
0: ακριβώς, χρόνια,
1: ότι,
0: λοιπόν,
1: ότι
0: χρόνια...
1: το 20 μπορούσε να γίνει. Δεν έχει σημασία αν ήταν κορονοϊός, δεν έχει σημασία ότι τότε τα πράγματα ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας, δεν έχει καμιά σημασία, ούτε καμιά σημασία έχει ότι πριν από 2 χρόνια έρθει το Πολυτεχνείο και το έκανε. Σημασία έχει ότι αυτός είναι βουλευτής 7 χρόνια και ακόμα το ναυάγιο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά το γεγονός το λένε αυτοί που είχαν και στην τύχη τους πολλές φορές στη Ζάκυνθο, σε αποθέσεις ευθύνης, αλλά που 40 χρόνια δεν έβλεπαν να καθυστερούν αυτοί, ήταν όλα με λιγάλα. Αυτό ακριβώς είπα προηγουμένως.
0: Άρα,
1: επομένως, θεωρώ τώρα ότι είναι, ας αφήσουμε τα μίζερα πραγματικά, ναι. Γιατί έχω δεχτεί προσωπικά τεράστιες αντιπολιτευτικές κορώνες και τελικά έχουν βγει σε όλα ψεύτες. Από την σύνδεση του δρόμου πύργου Πάτρας, ότι δεν βγαίνει στην Κιλίνη, έγινε και ο παρακαμπτήριος, ο κόμβος, έγινε και ο κόμβος. Δηλαδή ακόμα και εκεί μου εφάρμοσαν, γιατί πήγα στα εγγένεια του δρόμου, ενώ δεν υπήρχε ο κόμβος, έγινε ο κόμβος, αλλά από ό,τι πληροφορούμε αυτοί πηγαίνουν, δεν θέλουν να πάνε από τον κόμβο, πηγαίνουν από τη Βάρδα.
0: Α, έτσι, να γιατί?
1: Δεν θέλουν να πάνε στον κόμβο, δεν θέλουν να τον βλέπουν ότι έγινε αυτός ο κόμβος.
0: Μήπως τελικά αυτή η κριτική σας βγαίνει σε καλό?
1: Μου βγαίνει σε καλό, γιατί ξέρετε κάτι, δεν αντιλαμβάνονται ότι ο βουλευτής θέλει την πίεση και της κοινωνίας, η οποία πίεση μεταφέρεται κεντρικά προς την κυβέρνηση για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν το αντιλαμβάνονται ότι έτσι δουλεύει το σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει πίεση, δεν γίνεται, μπορεί να μην γίνεται και τίποτα. Δηλαδή, και να πιέζεις, ούτε και εσύ, ας πούμε, μπορεί να κινητοποιείσαι με την ένταση που κινητοποιείσαι. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ναι. Στο εργατικό κέντρο, το οποίο και εκεί έχουμε εργολάβο αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσει το έργο. Όταν ανέβηκε από μέσω ενημέρωσης εδώ στη Ζάκυνθο ένα drone και έδειξε τη σκεπή να είναι όλοι πεσμένοι μέσα και να κρέμονται τα κεραμίδια και η εισαγγελέας να ενημερώσει τότε την αστυνομία να κάνει προκαταρκτική για επικινδυνότητα του κτηρίου, άμεσα κινητοποιήθηκε ο βουλευτής και πιέζοντας την ΔΥΠΑ, τότε ο ΑΕΔ, για να προχωρήσει το κτίριο. Σήμερα λοιπόν αποκαταστήσαμε άμεσα τη στέγη, mm-hmm. Και σήμερα έχουμε πλέον τη στατικότητα.

του κτηρίου 1,5 εκατομμύριο περίπου και μετά τον εξοραϊσμό του και προχώρησε το έργο το συγκεκριμένο. Επομένως, όλα έχουν το νόημα, αλλά η καλοπροαίρετη όμως πίεση και η καλοπροαίρετη

0: Άρα λοιπόν αυτό το ποσό περιλαμβάνει μόνο την αναπλήρωση ή θα γίνουν και άλλες παρεμβάσεις?
1: Όχι, όχι, περιλαμβάνει μόνο την αναπλήρωση αυτό.
0: Που σημαίνει, για να
1: που,
0: το έτσι
1: που
0: να
1: σημαίνει
0: το
1: ότι η μελέτη, η μελέτη που συζήτατε, γιατί δεν μπορώ να σας εξηγήσω τη μελέτη, γιατί είναι από ό,τι καταλαβαίνετε, ναι, όχι. Κάνει με ειζήματα τα οποία έχουν δει από το βυθό ότι μπορούν να πάρουν για την αναπληρώσουν, με έναν ειδικό μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιούν και στις κάτω χώρες, στο Βέλγιο, Ολλανδία, που εκεί χρειάζονται αναπληρώσεις παραλίας, επειδή είναι κάτω από τη στάθμη της θάλασσας, όπως καταλαβαίνετε, και εκεί το χρειάζονται για να κάνουν επέκταση τους χώρους τους. Το ίδιο μέθοδο θα εφαρμόσουν, όμως το ΤΑΙΠΕΔ εξασφαλίζει μέσα στη μελέτη, τουλάχιστον αυτό μας έχουν πει, γι' αυτό και ανεβαίνει και το κόστος, ότι σε περίπτωση που αυτό δεν λειτουργήσει ή που δεν φτάσει ή δεν μπορεί να φέρουν και υλικά από άλλες περιοχές για να μπορέσουν να αναπληρώσουν την παραλία, να γίνουν αυτή την επέκταση. Είναι ένα δύσκολο έργο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι η συντήρηση του καραβιού ήταν μια πανεύκολη ιστορία. Γιατί πέρσι από περιβαλλοντικές μελέτες μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο τη συντήρηση.
0: Και γιατί δεν,
1: γιατί δεν γίνεται? Γιατί αν το εκεί που είναι θαμμένο τώρα και έχει τον μπροστινό το πισινό, και με τη μελέτη του Πολυτεχνείου θα μπουν και τα πλαϊνά και θα ξαναπάρει πάλι το σχήμα του και θα συντηρηθεί και θα φαίνεται ένα καράβι το οποίο είναι παλαιωμένο, παλιό, ακριβώς έτσι όπως είναι, χωρίς να το αλλάξουμε το
0: ναι,
1: ίδιο, αλλά να του δώσουμε το σχήμα του. Με καλύτερη μορφή να του δώσουμε το σχήμα του. Η καρίνα του είναι κάτω θαμμένη στην άμμο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και δεν μετακινείται να φύγει να πάει στη θάλασσα. Είναι προστατευμένο σε αυτή την περίπτωση. Εκτός και αν φαγωθούν και αυτά τα 30 μέτρα της παραλίας που έχουν απομείνει, οπότε βγει το καράβι μες στη θάλασσα.
0: Yeah,
1: δύσκολο να συμβεί αυτό.
0: Yeah.
1: Επομένως, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι όποιες και να είναι οι καιρικές συνθήκες, δεν μπορούν να του δημιουργήσουν μεγαλύτερη ζημιά αυτή τη στιγμή, γιατί είναι τα δύο μεγαλύτερα μέρη, τουλάχιστον αυτό έχουμε πει με το Πολυτεχνείο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μείνει για πολλά χρόνια έτσι, σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και κινητοποιούμαστε να μειώσουμε τους χρόνους όσο γίνεται περισσότερο. Επομένως, αν το ξεθάψεις, το βγάζεις στον αέρα. Τότε όντως κύματα που μπορούν να έρθουν μπορούν πλέον να το πάρουν μέσα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, είπε το Πολυτεχνείο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει η συντήρηση του καραβιού εάν δεν προχωρήσει η αναπλήρωση της παραλίας. Επομένως, παρόλο που το είχαμε εξαιρέσει από περιβαλλοντικά, από ακτομηχανικές, όλα αυτά, και μπορούσε να κατέβει συνεργείο να το προκηρύξουμε το έργο και να το κάνουμε, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Οι καθυστερήσεις, για να ενημερώνονται και αυτοί που ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τις καθυστερήσεις, έγινε γιατί η αναπλήρωση της παραλίας, επειδή είναι και περιοχή Natura, αλλά όπως καταλαβαίνετε, μια περιοχή παρθένα θα κάνει άλλα 30 μέτρα επέκταση με τις μεθόδους που λέει το Πολυτεχνείο, πρέπει να κάνεις ακτομηχανικές μελέτες,
0: mm-hmm.
1: πρέπει να κάνεις περιβαλλοντικές μελέτες, όλα αυτά για να γίνουν απαιτούν χρόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε έργα τα οποία απαιτούν περιβαλλοντικές μελέτες, κύριε Μπάστα, και είμαστε στα 5 χρόνια και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες τους για να κάνουμε την
0: δουλειά. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία.
1: Είναι πολύπλοκη διαδικασία.
0: Πάντως, για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει, η αναπλήρωση της παραλίας, η επέκταση της παραλίας είναι ακριβώς για να προστατεύει το πλοίο, δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το
1: η απόσταση από τη θάλασσα με το κύμα που έρχεται, βέβαια
0: λιγότερο,
1: το προστατεύει. Για να μπορέσουμε να το έχουμε με αυτή τη συντήρηση την οποία θα κάνουμε, τουλάχιστον για 15-20 χρόνια ακόμα, αλλά αυτό σημαίνει ότι από την ώρα που ο Δήμος, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο της ιστορίας, ότι ο Δήμος πλέον αναλαμβάνει την τύχη του συγκεκριμένου αξιοθέατου, με το εισιτήριο το οποίο έχουμε περάσει με νομοθετική ρύθμιση για να είναι στην περιοχή, και επομένως με αυτά τα χρήματα, εκτός τα υπόλοιπα έργα, γιατί είναι πολλά τα χρήματα που θα εισρεύσουν στα ταμεία του Δήμου, κύριε Μπάστα, ο Δήμος λοιπόν θα μπορεί να το συντηρεί.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, να κάνει τις πινελιές του, πάντα με την εποπτεία του Πολυτεχνείου,
0: ναι,
1: το οποίο έχει πει ότι εμείς είμαστε εδώ αρρωγοί για να βοηθάμε συνεχόμενα, αφού έχουμε κάνει όλη αυτή τη μελέτη και δεν θέλουμε να πάει χαμένη. Άρα λοιπόν θα μπορούμε να το συντηρούμε με τα έσοδα τα οποία θα έχουμε από εκεί. Καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια, όχι βέβαια. Κάναμε το δρόμο διαφυγής που ήταν ένα πάγιο αίτημα το οποίο έπρεπε να γίνει και μάλιστα δεν το γνωρίζουν και λένε γιατί είναι κλειστός ο δρόμος διαφυγής. Είναι κλειστός ο δρόμος διαφυγής γιατί είναι δρόμος διαφυγής. Θα ανοίξει από την πυροσβεστική, δεν ανοίγει από κάποιον άλλον. Εφόσον κρίνει η πυροσβεστική ότι πρέπει να φύγει ο κόσμος, θα ανοίξει η πυροσβεστική. Δεν το ανοίγει όποιος θέλει.
0: Ναι.
1: Και καλό είναι να μην πηγαίνουν να πετάνε τις μπάρες και να σπάνε και τις μπάρες αυτοί οι οποίοι λαλίστατοι που βγαίνουν και λένε και χωρίς να ξέρουν τι λένε. Επομένως, ο δρόμος συντηρείται και ανοίγει. Είναι δρόμος διαφυγής, ανοίγει, χαλικόδρομος, όταν πρέπει να απεγκλωβίσουμε κόσμο που κινδυνεύει. Το καταλάβανε, τους το ξαναλέμε άλλη μια φορά. Ο δρόμος ανοίγει όταν η πυροσβεστική τον ανοίγει.
0: Και μόνο.
1: Και μόνο, κανένας άλλος. Εφόσον πιστεύει ότι πρέπει να διαφυγεί.

0: φύγει κόσμος λόγω ότι κινδυνεύει στην περιοχή από φωτιά ή οτιδήποτε άλλο, ναι. Ανοίγει το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, ότι είναι πολύ ο κόσμος και πόσο δύσκολα θα φύγει αν μπλοκάρουν οι ιστορίες και τέτοια, αυτά να τα αφήσουν και να ασχοληθούν με τις δικές τους τις δουλειές. Αν έχουν εστιατόριο, να ασχοληθούν με το εστιατόριο. Αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, να ασχοληθούν με το δημοσιοπαλληλίκι το οποίο έχουν. Μην ασχολούνται με θέματα τα οποία δεν τα γνωρίζουν και δημιουργούν και μια εικόνα στην κοινωνία ότι κάτι δεν γίνεται ή ότι εδώ είναι όλα λάθος. Επομένως είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Φτιάξαμε το ιδιοκτησιακό. Φτάσαμε στον Άριο Πάγο με τον Δήμαρχο και κατοχυρώσαμε το ιδιοκτησιακό. Αυτή την ώρα προχωράμε τη ζώνη παραλίας. Κάτι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να λύσουμε και νομικά ζητήματα. Προχωράνε
1: στο
0: και αυτά.
1: Μέρος, στο πάνω
0: μέρος. Φτιάξαμε τη μελέτη με το Πολυτεχνείο. Φτιάξαμε τα κυκλειδώματα, η περιφέρεια, τα 500.000 ευρώ τα οποία πήρε. Ο Δήμος ήταν να κάνει ένα έργο διαπλάτησης με κυκλειδώματα, το οποίο δεν προχώρησε γιατί καθυστέρησε και πιθανόν γιατί υπάρχουν κατοικημενικές δυσκολίες από ό,τι λέει ο Δήμαρχος. Όσον αφορά το ζήτημα των μελετών των περιβαλλοντικών,
1: ότι χρειαζόταν
0: οι περιβαλλοντικές μελέτες, θα επανεντάξουμε, θα προσπαθήσω να επανεντάξουμε πάλι τα 500.000 ευρώ τα οποία χάθηκαν γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο το πρόγραμμα, το ΠΟΥΔΟΕ, το οποίο ήταν από το Υπουργείο Εσωτερικών, να εντάξουμε για να γίνει αυτό. Όλα αυτά τα πράγματα γίνανε επί των ημερών μας. Και έχω ζητήσει για μία ακόμα φορά, είναι η πέμπτη φορά που το λέω στο σταθμό σας και το επικαλούμε, θέλω αυτοί που μου ασκούν κριτική περί καθυστερήσεων, θέλω να μου παρουσιάσουν μία επιστολή, ένα αίτημα προς Υπουργείο, προς κεντρική κυβέρνηση ή οπουδήποτε αλλού, ότι τους ανησυχεί η τύχη του ναυαγίου και ότι πρέπει να διασωθεί. Αυτό αν μου το φέρουν
1: από το παρελθόν,
0: από το παρελθόν. Πριν από το 19, πριν από το 19. Ναι. Ένα τέτοιο χαρτί να μου φέρουν.
1: Αν
0: και εγώ πραγματικά
1: δηλαδή
0: θα ζητήσω χίλιες φορές συγγνώμη ότι έκανα λάθος.
1: Λοιπόν, για να πάμε στο προκείμενο τώρα. Αυτό το έργο με την αναπλήρωση της παραλίας, έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα ενδεχομένως πότε μπορεί να ξεκινήσει?
0: Κοιτάξτε, μέχρι 7 Αυγούστου είναι οι προσφορές. Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, αν βρεθεί ο ανάδοχος, δεν υπάρχουν ενστάσεις και όλα αυτά, δεν μπορώ να τα ελέξω εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς φτάσαμε στο διατάφτα να προκηρύξουμε το έργο και να βρεθούν οι χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά τα οποία κάναμε.
1: Αν λοιπόν κυλήσει ομαλά η διαδικασία.
0: Αν κυλήσει ομαλά η διαδικασία, μπορούμε να συμβασιοποιήσουμε το έργο, να συμβασιοποιηθεί το ΤΑΙΠΕΔ, τα κάνει αυτά, να συμβασιοποιήσει το έργο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα έχει 11 μήνες και 5 μέρες ο εργολάβος για να ολοκληρώσει
1: ένα
0: το συγκεκριμένο έργο. Ένα χρόνο περίπου. Σας λέω ακριβώς και τις ημερομηνίες.
1: Να καταλάβει και ο κόσμος που ακούει, εφόσον το έργο ξεκινήσει και ολοκληρωθεί, δεν σημαίνει ότι μπορεί ο επισκέπτης να ανέβει στην παραλία, να πατήσει κτλ.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό δεν αλλάζει.
0: Σε καμία περίπτωση. Εμείς αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν αλλάζει προς το παρόν. Αυτό θα μπορέσει να συζητηθεί από την πολιτική προστασία. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Ο καθένας, κύριε Μπάστα, γι' αυτό ήταν ο λόγος που μίλησα έτσι προηγουμένως, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν. Αλλά ο καθένας από εμάς κάνει τη δουλειά για την οποία έχει τοποθετηθεί εκεί. Εγώ ως βουλευτής η δουλειά μου είναι να προχωράω όσο γίνεται και να βρίσκω τις χρηματοδοτήσεις για τα έργα. Από εκεί και πέρα όμως είναι άλλα ζητήματα τα οποία δεν άπτονται της δικιάς μου αρμοδιότητας. Δηλαδή αν πρέπει να κατέβουν άνθρωποι να κάνουν μπάνιο στην περιοχή και το πώς θα πρέπει να γίνει αυτό,
1: πώς θα κινηθούν,
0: αυτό είναι της πολιτικής προστασίας, είναι
1: προφανώς
0: του κυρίου Λέκα, είναι του Δήμου που θα έχει την ευθύνη του συγκεκριμένου. Εμείς το δίνουμε από εκεί και πέρα.
1: Πάμε σε αυτό λοιπόν το κομμάτι, γιατί το αναφέρατε. Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του πλοίου, αυτό δεν σημαίνει ότι το αφήνουμε στη τύχη του.
0: Βεβαίως.
1: Ο Δήμος με τα έσοδα που θα έχει από τη διαχείριση του χώρου θα μπορεί ένα, δύο, τρία χρόνια, δεν έχει σημασία πότε, πάντα με τη συμβολή του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου να κάνει συντήρηση του Παναγιώτη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την ΚΙΑ για τη διαχείριση του ναυαγίου από τον Δήμο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πότε θα προχωρήσει επιτέλους αυτή?
0: Το λέει ο νόμος. Το λέει ο νόμος. Γιατί το κάναμε και γιατί το έκανα. Γιατί το κάναμε και γιατί το έκανα. Το ζήτησα για να είναι στο νόμο. Εάν του λέγαμε του Δήμου πάρτο τώρα, δεν εμπιστεύομαι ότι θα μπορούσε να, επειδή έχουμε ξεκινήσει πολύ πιο πριν την όλη διαδικασία, δεν εμπιστεύομαι ότι κάποια στιγμή δεν θα έλεγαν δεν βρίσκουμε τα χρήματα, φτιάξ' το. Τους το δώσαμε, συντήρησε το καράβι, φτιάξ' το. Ενώ τώρα τι είναι γραμμένο μέσα? Από την ώρα που θα γίνει η αναπλήρωση της παραλίας, από την ώρα που θα συντηρηθεί το καράβι, το Υπουργείο Οικονομικών παραδίδει στο Δήμο πλέον έτοιμο το ναυάγιο προς χρήση, αφού είναι συντηρημένο, χωρίς ο Δήμος να βάλει ούτε ένα ευρώ, και μόνο θα εισπράττει. Τι καλύτερο μπορούσα να είχα κάνει σαν βουλευτής γι' αυτό ο τοπικός Δήμος να μην χρησιμοποιήσει ούτε ένα ευρώ, αλλά να γίνουν όλα τα έργα μέσω του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Άρα θα ολοκληρωθεί το έργο της αναπλήρωσης.
0: Και αμέσως ο Δήμος αναλαμβάνει πλέον τη διαχείριση του τόπου.
1: Πριν την αποκατάσταση του πλοίου.
0: Με την αποκατάσταση του πλοίου. Τα πάνε μαζί τα δύο έργα αυτά. Δηλαδή ξεκινάει η αναπλήρωση και πίσω έρχεται η συντήρηση του πλοίου ταυτόχρονα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάμε να τελειώσουμε ένα χρόνο και μετά από ένα χρόνο ξεκινάμε. Όχι, όχι, καμιά σχέση. Δηλαδή, ίσως έπρεπε να το εξηγήσουμε.
1: Δεν έγινε κατανοητό.
0: Σε λίγες μέρες είμαστε έτοιμοι και για το Ιντερεκ να προκηρύξουμε και τη συντήρηση. Αυτά θα πάνε ταυτόχρονα. Απλώς δεν μπορούσε να γίνει η συντήρηση χωρίς την αναπλήρωση.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θα γίνεται η αναπλήρωση και από πίσω θα προχωράει και η συντήρηση του καραβιού. Άρα μαζί θα ολοκληρωθούν τα δύο αυτά έργα για να είμαστε σίγουροι. Πολύ τώρα ωραία. Από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρεις και να είμαστε και ειλικρινείς ότι έχουμε και το θέμα των καιρικών συνθήκων. Αυτά όλα θα καθοριστούν, δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό είναι ένας χρόνος το έργο,
1: ναι.
0: Ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν τα συνεργεία για να μπορέσουν να δουλέψουν στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Όμως, οι χρηματοδοτήσεις είναι εδώ, οι προκηρύξεις των έργων είναι τα πάντα, εκτομηχανικές, περιβαλλοντικές είναι τα πάντα. Από εκεί και πέρα, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε δυσμενή κατάληξη του συγκεκριμένου για να πάει χαμένος όλος αυτός ο κόπος τον οποίο έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα για να διασώσουμε το ναυάγιο.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά κατευχήν και τελικά θα διασωθεί και θα μπορέσουμε να το έχουμε για άλλα 20 χρόνια τουλάχιστον στην ζακυνθινή κοινωνία και στους επισκέπτες να το φωτογραφίζουν και να έχουμε ένα τεράστιο έσοδο για να απαντήσω σε αυτούς που λένε καλά με αυτόν τον Παναγιώτη, το σαπιοκάραβο συνέχεια το κάνουμε. Όχι γιατί μας ενδιαφέρει το σαπιοκάραβο αυτό καθεαυτό, μας ενδιαφέρει το αξιοθέατο το οποίο το επισκέπτονται ένα εκατομμύριο άνθρωποι και γι' αυτό το λόγο είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα.
1: Πότε αφήνουμε το θέμα του ναυαγίου, νομίζω το αναπτύξαμε και ο κόσμος κατάλαβε. Πότε πάμε για εκλογές?
0: Κοιτάξτε, βάσει τον.
1: Ο Πρωθυπουργός
0: είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να μας πει.
1: Σύμφωνο.
0: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη
1: τέλους
0: τετραετίας. Από εκεί και πέρα εμείς αυτό γνωρίζουμε. Δεν βλέπουμε καμιά κίνηση που να μας πιέζει προς εκλογές άμεσα. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι τέτοιο σαν δεδομένο. Κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάναμε. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ο βουλευτής Ζακύνθου κάνει προεκλογικό αγώνα, γιατί είμαι σε Ζάκυνθο επί 7 χρόνια, όπως ξέρετε. Δεν νομίζω ότι και εσείς θα το επιβεβαιώσετε αυτό. Με βλέπετε καθημερινά σχεδόν 3 φορές την εβδομάδα είμαι εδώ.
1: Πάρα πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Μα το είχατε πει.
0: 3 φορές την εβδομάδα είμαι εδώ, με 4 φορές την εβδομάδα. Είμαι 3 στην Αθήνα, 4 φορές εδώ.
1: Ναι.
0: Επομένως είμαι εδώ, έχω τις επαφές πάντα με τον κόσμο. Το γραφείο είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο κάθε Σάββατο που κάνω το γραφείο για να μπορώ να κάνω άλλες δουλειές τις άλλες ημέρες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όπως ήμουνα έτσι συνεχίζω. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Και εκείνο που θέλω κλείνοντας, για να σας αφήσω και τον χρόνο, είναι ότι εδώ κρατάω και το βλέπετε ένα περιληπτικό φυλάδιο. Δεν είναι το μεγάλο φυλάδιο το οποίο είχα βγάλει για τις εκλογές όταν έγιναν το 23 τις πρώτες εκλογές. Είναι ένα μικρό φυλάδιο το οποίο έβγαλα για τις επαναληπτικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι ένα συνοπτικό. Και εδώ ακριβώς, κύριε Μπάστα, λέω τι θα έκανα την επόμενη τετραετία. Πραγματικά θα τα διαβάσετε και θα πρέπει να δείτε ότι ακριβώς αυτά τα οποία λέω έγιναν όλα, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται πράγματα που έγιναν και τα οποία δεν είχα αναφέρει στο φυλάδιο. Έγιναν πολύ περισσότερα από ό,τι είχα πει και μάλιστα σε ένα σημείο γράφει υλοποιήσαμε το 23, το έλεγα αυτό, υλοποιήσαμε περισσότερα από όσα υποσχεθήκαμε. Και πραγματικά είναι πάλι επίκαιρο ότι υλοποιήθηκαν στη Ζάκυνθο σε έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν. Για παράδειγμα, δεν είχαμε βάλει το κέντρο υγείας της Καλλιθέας, ναι. 555.000 ευρώ το οποίο ολοκληρώθηκε. Δεν είχαμε γράψει την παραλία του Αργασίου το οποίο είχε εργολάβου. Πολλά πράγματα δεν είχαμε βάλει. Δεν είχαμε βάλει, για παράδειγμα, το πολιτιστικό κέντρο στον Αγαλά, 260.000, το οποίο αυτό ολοκληρώθηκε. Θέλω να πω ότι πολλά έργα λοιπόν έγιναν που δεν τα είχαμε συμπεριλάβει εδώ. Αν το διαβάσουμε αυτό, θα δείτε πραγματικά και θα είναι και μαζί μου αυτό το φυλάδιο όταν θα κάνω την προεκλογική μου έτσι περιοδία, ότι τι είχα πει, τι έγινε, αν έγινε από αυτά, ότι έγιναν όλα, όλα πραγματικά είναι φοβερό αυτό. Να σας λέω, ας πούμε, για το πράγμα της Μπόχαλης, ότι βγήκαν χρήματα, ότι έγινε για το νερό, για την ποιότητα του νερού, τα 2 εκατομμύρια που ανακοινώσαμε προχτές. Τα 2 εκατομμύρια που βγάλαμε για την αλλαγή του δικτύου στον πρώην Δήμο Αλλικών, αλλά και την επεξεργασία του δικτύου που βγάλαμε. Για τα λίμματα, 2,6 εκατομμύρια για, για την περιοχή του Τσιλιβή.
1: Του πλάνου,
0: ότι αυτή την ώρα γίνεται τα 3,250 που εξασφαλίσαμε για την βιολογικό. Αναβάθμιση του βιολογικού. Ότι γίνεται η μελέτη αυτή την ώρα από τη ΔΕΙΑΣ, που γίνεται πάρα πολύ δουλειά αυτή την ώρα στη ΔΕΙΑΣ. Δούμε μπροστά μας σε 2-3 χρόνια πόσο θα αλλάξει η ζωή των Ζακυνθινών. Μπορεί κάποιοι που τα ακούνε γελάνε, αλλά εμείς μπορεί να μην είμαστε. Αλλά θα δείτε πόσο θα αλλάξει η ζωή των Ζακυνθινών από αυτά που γίνονται.
1: Μου δώσατε τώρα, γιατί εντάξει, ναι, και εγώ είμαι γνωστό στην Τρικάθρο. Ναι. Υπάρχουν και κάποιοι μέσα από το κόμμα που αμφισβητούν τη δουλειά
0: του. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, είτε, το να αμφισβητούν κάποιοι είναι δικαίωμά του. Αλλά εμείς όμως, να σας πω κάτι. Θα σας πω δύο, επομένως, να τελειώσω με αυτό. Επομένως, είπαμε ότι θα ανακαινήσουμε 10 σχολεία. Αυτά έγιναν και προχωράμε σε περισσότερα, μάλλον έγιναν από 10 σχολεία. Για το ΧΙΤΑ, στο Σκοπό, ξεκίνησε το έργο. Το είχα αναφέρει αυτό ότι θα γίνει.
1: Όχι, γίνει.
0: Επειδή ακριβώς έλεγαν ότι που το έβγαλαν και, και έκαναν διάφορα στο ραδιοφωνό σας και παντού και στα μέσα, εγώ το είχα βάλει στο προεκλογικό μου πρόγραμμα την αποκατάσταση του Σκοπού. Την είχα σχέδιο και έγινε. Χρηματοδοτείται. Σε όλα τι έχουν να πούνε τώρα. Καθυστερούμε. Ναι, έπρεπε το 19 που κατέβηκα βουλευτής να λέω: το 19 θα κάνω αυτό. Το 20 θα σας κάνω αυτό, για να είμαι πραγματικά τη χρηματοδοτήσεις, να τις λέω ποιο έργο θα κάνω κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία είπαμε και έχουμε κάνει ακόμα περισσότερα. Και θα σας πω αυτό και κλείνω. Ένα λεπτό και κλείνω. Θα σας πω δύο πράγματα. Για να δείτε ότι αυτοί που κάνουν την κριτική δεν είχαν ποτέ όραμα και κάνουν μόνο μια στήρα κριτική. Όταν εγώ ήμουν δήμαρχος τότε, σε δύσκολες εποχές, και συνεχίζω να το λέω δύσκολες εποχές, είχαν ένα όραμα ότι το Αργάσι πρέπει να έχει περιφερειακό δρόμο.
1: Ναι.
0: Ήρθαν τότε οι επιχειρηματίες του Αργασιού στο γραφείο μου στο Δήμο και δεν ήταν και τόσο ευπρεπής η παρουσία τους, εάν τολμούσαν να κάνουν τον περιφερειακό δρόμο. Πάτε αν τους ρωτήσετε σήμερα, θέλουν περιφερειακό δρόμο.
1: Είναι ήδη.
0: Δεν ξέρω τι σας λέω τώρα εγώ, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: και η τοπική κοινωνία. Είχα πει τότε που φτιαχνόταν το νοσοκομείο στο σημείο ότι η ΔΕΙΑΣ είχε κάνει μελέτη τότε για να αποχετευτεί το κεντρικό σημείο του Γαϊτανίου. Έγινε συνέλευση του χωριού να μην αποχετευτεί, να μην αποχετευτεί το Γαϊτάνι στο νοσοκομείο εκεί, γιατί θα μύριζαν τα φρεάτια. Σήμερα, όταν είδαν ότι τα φρεάτια που είναι έξω από το νοσοκομείο δεν μυρίζουν, γιατί τους έλεγα ότι δεν μυρίζουν τα φρεάτια, είναι άλλη τεχνολογία, εμπιστευτείτε με, δεν με εμπιστεύτηκαν. Σήμερα ξέρετε τι λένε στο Γαϊτάνι. Σας παρακαλούμε, αν μπορούμε να αποχετεύσουμε το κεντρικό κομμάτι του Γαϊτανιού, γιατί έχουμε προβλήματα με τα λίμματα. Επομένως, ας αφήσουν τις κριτικές και ας έχουν ένα όραμα για τον τόπο, για το νησί, και ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να δώσει το καλύτερο το εαυτό για αυτόν τον τόπο. Γιατί εδώ που είμαστε, είμαστε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Ειλικρινά δεν κερδίζουμε τίποτα. Δεν έχουμε ούτε οικονομικό όφελος, δεν έχουμε τίποτα από όλο αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και εύχομαι να τα πούμε κάποια στιγμή σε μια εκπομπή, η οποία θα είναι αρκετές ώρες να πούμε και για όλο
1: να
0: αυτό.
1: Να πούμε και περισσότερα.
0: Και να πούμε περισσότερα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Μαζί μας ήταν ο βουλευτής Ζακύνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης. Πάμε απευθείας στο διάλειμμά μας και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι εδώ, πίσω.
2: Το φέρει μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Stigma Radio.
8: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Είμαστε ήδη 20 λεπτά πριν από τις 12 εδώ στον Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Πάντα μας ακούτε ζωντανά stigmafm.gr και από εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας που ήδη τα στέλνετε και τα έχουμε λάβει. Είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη Ζάκυνθο, όπου συζητήθηκαν μια σειρά από ζητήματα και ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι βέβαιο ότι απασχολεί την ΚΕΔΕ. Κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους και σε επίπεδο Ιωνίων Ίσων η ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών, η διαχείριση των παραλίων, η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης στο κτηματολόγιο. Μάλιστα ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Κυρίζογλου, ζήτησε να διατηρηθεί και να διατηρηθούν οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περίοδου, που είναι 31 Δεκεμβρίου του 28. Για να μην μακρηγορώ, έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Κυρίζογλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, ξεκινώντας από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς τον κρίνετε σε ένα γενικό πλαίσιο και ποια θεωρείτε ότι είναι η σημαντικότερη αλλαγή του προς θετική κατεύθυνση, προφανώς?
1: Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ένα νομοθέτημα που είναι καρπός μιας προσπάθειας πολλών μηνών, τριών ετών περίπου.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσαμε το 2024 από το συνέδριο της Ρόδου, συνεχίσαμε στο συνέδριο το οποίο έγινε το ετήσιο τακτικό, πάντοτε μιλάω, στην Αλεξανδρούπολη, πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 25 και μία μόνο θεματική, με θέμα τον κώδικα μόνο και τίποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Γενική συνέλευση στην Αθήνα, διοικητικά συμβούλια, επιτροπές και καταλήξαμε χωρίς ευνηδιασμούς. Όχι το τελευταίο εξάμηνο πριν τις εκλογές κάθε φορά όπως γινόταν.
0: Ναι.
1: Σε ένα κείμενο νόμου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, κωδικοποιούνται από την εποχή του Όθωνα μέχρι σήμερα όλοι οι νόμοι, οι αναγκαστικοί νόμοι, τα προεδρικά διατάγματα, τα βασιλικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις, για να χτυπηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η πολυνομία, να οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες μεταξύ κράτους πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού.
0: Τοπικής αυτοδιοίκησης, ναι.
1: Τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί ξέρετε τι συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Η πολυνομία δημιουργεί γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Η γραφειοκρατία οδηγεί στη διαφθορά. Πώς? Λόγω των καθυστερήσεων οι οποίες υπάρχουν και της κοστοβόρου λειτουργίας εξαιτίας της γραφειοκρατίας, τέλος έχουμε και τη διαφθορά. Πολλοί νόμοι, πολύ διεφθαρμένη πολιτεία, και μια και είμαστε εδώ στα Ιόνια νησιά,
0: ναι,
1: που δεν γνώρισαν τουρκοκρατία σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος, θα το πω και λατινιστή. Plures leges corruptissima res publica.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι από μόνο του ένα θετικό βήμα, χωρίς να μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
1: Εμείς το ζητήσαμε το 23.
0: Mm-hmm.
1: Βρήκαμε ευήκο ους σε έναν υπουργό που γνωρίζει και αγαπάει την αυτοδιοίκηση, τον κύριο Λιβάνιο, και προχωρήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο θετικό βήμα. Η μεγάλη εικόνα όμως για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση είναι η πλήρης εφαρμογή από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και από τη σημερινή, το άρθρο 101, που λέει ότι η οργάνωση, η διοίκηση του κράτους οργανώνεται κατά το αποκεντρωτικό σύστημα, κάτι που δεν υπάρχει στην πατρίδα μας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, το άρθρο 102 του Συντάγματος, που λέει ότι το κράτος οφείλει να διασφαλίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δήμων και την εκπλήρωση της αποστολής τους τους απαιτούμενους πόρους. Λέμε πόρους οικονομικούς, ανθρώπινους πόρους, προσωπικό και μέσα.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό στην πατρίδα μας στην Ελλάδα σήμερα? Όχι.
0: Είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν. Αυτό, έτσι.
1: Είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα? Λόγω των μνημονίων, λόγω διαφόρων λόγων. Και λόγω του γενικότερου φθόνου του διαχρονικού που υπάρχει προς την τοπική αυτοδιοίκηση από τις εκάστοτε κεντρικές εξουσίες, όπως εκφράζονται αυτές από τις εκάστοτε κυβερνήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θεσμός ανάδελφος είμαστε. Δεν σπάνε θερμόμετρα αγάπης ή της κεντρικής εξουσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και ζητάμε να δοθούν οι πόροι που αναλογούν στην τοπική αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το πνεύμα του συντάγματος και σύμφωνα με τον νόμο, να αφαιρεθεί ο κόφτης και για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι πόροι μας από 3,5 δις που ήταν πριν τα μνημόνια έφτασαν το 1,7 δις.
0: Στο σήμερα, μισό δηλαδή, περίπου.
1: Σήμερα, ναι. Σήμερα οι πόροι μας είναι περίπου 2,9. Είχαμε μία βελτίωση. Περίπου 3 σήμερα, εν έτη 2026, ίδιο είναι το οικονομικό πεδίο και το περιβάλλον με το 2008 και 2009 που παίρναμε 3,5 δις. Δεν είναι ίδιο.
0: Δεν είναι.
1: Το σίδερο, το τσιμέντο, το πετρέλαιο,
0: όλα
1: τα υλικά,
0: έχουν πάρει
1: λάδια, ξύδια, κάψιμα, δεν είναι ίδιο το οικονομικό περιβάλλον το οποίο υπάρχει. Και υπολείπονται κατά 2,44 δις οι πόροι μας για το λειτουργικό κόστος.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να είμαι δίκαιος, σεβόμενος τον εαυτό μου και αυτούς που μας ακούνε. Πράγματι, σήμερα τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για έργα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι τα περισσότερα από κάθε άλλη περίοδο. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Πρόγραμμα Τρίτσης, Πράσινο Ταμείο κλπ.
0: Ναι.
1: Εμείς όμως δεν μιλάμε για αυτό το οποίο το
0: Ναι.
1: Μιλάμε για το λειτουργικό κόστος των Δήμων.
0: Ναι.
1: Άρα, γιατί δεν μπορείς να πάρεις χρήματα από τα έργα και να τα πας στο λειτουργικό κόστος.
0: Ναι, ναι, δεν μπορείς να μετακινήσεις κωδικούς, δηλαδή κονδύλια που
1: δεν επιτρέπεται. Τα χρήματα που είναι για τα έργα είναι για τα έργα και δεν μπορείς να τα πας αλλού.
0: Και βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί Δήμοι, δεν ξέρω, πρέπει να είναι η συντηρητική πλειοψηφία τους, είναι η έλλειψη προσωπικού. Έτσι, υποστελέχωση με λίγα λόγια που έχουν
1: οι
0: υπηρεσίες, το είπατε. Άρα εσείς ζητάτε περισσότερους πόρους πάνω σε αυτό και για να μπορούν να έχουν την αυτοτέλειά τους οι Δήμοι, εν πάση περιπτώσει, την οικονομική
1: και
0: τους
1: αυτοτέλεια. Και ζητάμε να μοιάσει, να συγκλίνει, να γίνει η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή το κράτος να έχει επιτελικό ρόλο, να αποκεντρώσει αρμοδιότητες με πόρους και προσωπικό στο δεύτερο βαθμό και στον πρώτο βαθμό, στους Δήμους, για καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκησή τους προς όφελος των πολιτών, των τοπικών κοινωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ο ρόλος του κράτους να ασχολείται με τα τοπικής φύσεως ζητήματα. Να νομοθετεί, ναι, και εντός των ορίων των νόμων να κινούμεθα και οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να ασκεί αρμοδιότητες.
0: Απαιτείται και το έχετε επισημάνει και καλύτερη συνεργασία πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, έτσι, Δήμου.
1: Ναι,
0: και
1: που εδώ στα Ιόνια νησιά υπάρχει, το διαπίστωσα, με τον κύριο Τρεπεκλή, έκανα και έκκληση, αλλά και οι δήμαρχοι μου δήλωσαν και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Τρεπεκλής, ότι έχουν συνεργασία όπως και εμείς και με τον κύριο Τζιτζικώστα και με την κυρία Ειδονά είχαμε στην Κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε, ξέρετε, υπάλληλος θεσμός υπό τις περιφέρειες οι Δήμοι. Όχι, είμαστε συνάλληλος που παράλληλα δρούμε με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συγκεκριμένη αποστολή.
0: Οι αλλαγές, πρόεδρε, που αφορούν το εκλογικό και διοικητικό πλαίσιο συμβάλλουν σε σταθερές δημοτικές αρχές ή δημιουργούν άλλα ζητήματα?
1: Καταρχήν, με 42% καταμετρώντας την πρώτη καταμέτρηση που γίνεται, με ένα γύρο εκλέγεται δήμαρχος και έχει τα 3/5 της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι σταθερές οι αρχές, οι δημοτικές. Έχουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να μπορέσουν να ασκήσουν διοίκηση αποτελεσματική και απρόσκοπτη, όπως άλλωστε προβλέπει και το Σύνταγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά προσέξτε τώρα. Τι έρχεται να θεραπεύσει ο συγκεκριμένος εκλογικός νόμος? Έρχεται να θεραπεύσει τα ζητήματα της αποχής. Έρχεται να θεραπεύσει, να υπηρετήσει δηλαδή, την δυνατότητα ψήφισης με ηλεκτρονική ψηφοφορία.
0: Ναι.
1: Βρίσκομαι εγώ στη Ζάκυνθο σήμερα, εδώ. Και γίνονται εκλογές αύριο και δεν μπορώ να πάω να ψηφίσω στους αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης. Αν έχω γραφεί 30 μέρες πριν τις εκλογές, μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, σε μία λίστα, σε έναν κατάλογο των επιθυμούντων να ψηφίσουν ηλεκτρονικά,
0: ναι,
1: στο τάδε εκλογικό τμήμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με πρόεδρο εφορευτικής επιτροπής και εφορευτική επιτροπή και εκπροσώπους των παρατάξεων και με φυσική παρουσία δείχνω την ταυτότητά μου και αντί να χρησιμοποιώ αεροπλάνα και βαπόρια
0: ψηφίζετε
1: να πάω,
0: εύκολα
1: που
0: και
1: λέει
0: απλά.
1: Το ωραίο τραγούδι της Σωτηρίου Μπέλου, της Σωτηρίας Μπέλου, έτσι, αεροπλάνα και βαπόρια, ψηφίζω στην εποχή της τεχνολογίας ηλεκτρονικά ως δημότης Αμπελοκήπων, τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους που επιθυμώ.
0: Ναι.
1: Ή αν ήμουν Ζακυνθινός και βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη, θα ψήφιζα στη
0: Ζάκη. Θα πράτατε το ίδιο, ναι. Σε ό,τι αφορά την μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης στο κτηματολόγιο
1: από τους
0: Δήμους, είστε αντίθετος. Γιατί?
1: Οι Δήμαρχοι και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δικαίωμα, έχει τεκμήριο αρμοδιότητος να έχει άποψη τι μορφή θα έχουν οι πόλεις. Και επίσης, το λέω ξεκάθαρα αυτό και σε όλους τους τόνους, είναι εξόχως τοπική υπόθεση τα ζητήματα της πολεοδόμησης. Γιατί? Πού θα γίνει η πολεοδόμηση, στον ουρανό ή στην Αυστραλία? Στο Δήμο μας θα γίνει, εκεί που είμαστε δήμαρχοι.
0: Mm-hmm.
1: Κατά συνέπεια μας αφορά ιδιαίτερα. Οι πολεοδομίες πριν το 10 ήταν στο κράτος, ήταν κρατικές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ήταν παράδεισος διαφάνειας. Παρουσίαζαν τεράστια προβλήματα και διαφθοράς και αδιαφάνειας. Και μεταφέρθηκαν και για αυτόν τον λόγο που σας είπα, και για το άλλο που προείπα,
0: mm-hmm.
1: λόγω τοπικότητας στους Δήμους.
0: Ναι.
1: Μεταφέρθηκαν, αλλά δεν μεταφέρθηκε προσωπικό, μηχανική, δεν μεταφέρθηκαν πόροι και μέσα. Πέρασαν τα χρόνια. Κάποιοι Δήμοι στελεχώσαμε με προσωπικό που μετακινήσαμε από τις τεχνικές υπηρεσίες τις πολεοδομίες.
0: Ναι.
1: Και τι συνέβη τότε? Άρχισαν να λειτουργούν οι πολεοδομίες. Πού περιμένετε ότι θα υπάρξει διαφθορά? Εκεί που υπάρχει λίπος. Λίπος πού υπάρχει? Υπάρχει στη Γάβδο, στο Ρίο Καστοριάς, στον Ευρωκόπη της Δράμας, έχει τη Μύκονο, έχει τη Χαλκιδική κλπ.
0: Ναι.
1: Και εν πάση περιπτώσει
0: είναι σωστό. Εκεί που υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα, ναι.
1: Ναι. Είναι σωστό να λέμε, είναι σωστό να λέμε οι δημοσιογράφοι, οι δήμαρχοι. Αυτή είναι αντιδημοκρατική, απαράδεκτη, ακραία και άδικη γενίκευση. Θα λες ο τάδε δημοσιογράφος, ο τάδε δήμαρχος, για αυτόν και για εκείνον τον λόγο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πω και ένα ακραίο παράδειγμα, συγχωρήστε με.
0: Παρακαλώ.
1: Θα το πω. Επειδή δηλαδή σε μια περιοχή μια πρεσβυτέρα παπαδιά.
0: Ναι. Χάθηκε το σήμα.
1: Ατηρήθηκε δηλαδή ένα φαινόμενο κάπου,
0: ναι,
1: ή κάποια φαινόμενα. Και τι θέλει να κάνει το κράτος? Να πάρει τις πολεοδομίες και να τις πάει πού? Στον παράδεισο, η λέξη παράδεισος εντός εισαγωγικών, της γραφειοκρατίας, της καθυστέρησης και της ταλαιπωρίας που υφίστανται σήμερα. Yeah, και οι δικηγόροι, όσοι είμαστε δικηγόροι και πάμε στο κτηματολόγιο και ξέρουμε τι γίνεται, στο κτηματολόγιο θα αποτύχει αυτή η μεταφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και θα χρησιμοποιήσω και το εξής παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Στο δικό μου Δήμο μετέφερα με φορτηγά από την πολεοδομία Κορδελιού Ευόσμου που εξυπηρετούνταν από το γειτονικό Δήμο, φόρτωσα τους φακέλους. Έφτιαξε δικιά μας πολεοδομία που είναι αποστολή συμπληρώσεως, όσοι πάμε στο στρατό, ΑΣΥΓΜΑ. Ιατρείο, εντατική, τόσο καθαρή, τόσο τακτοποιημένη φάκελη. Την έχουμε ψηφιοποιήσει κιόλας και μπορεί ηλεκτρονικά να παίρνει ό,τι χαρτί θέλει μέσα σε ένα λεπτό οποιοδήποτε μηχανικός ή πολίτης.
0: Μάλιστα.
1: Και θα τη δώσω εγώ τώρα την πολεοδομία αυτή να την πάρει το κράτος, να την πάει στο κτηματολόγιο για να ταλαιπωρούνται οι πολίτες.
0: Άρα είναι μία λάθος απόφαση. Ξεκάθαρα το λέτε.
1: Λάθος.
0: Και είπατε ότι
1: θα
0: αποτύχει.
1: Αποδειχθεί στην πράξη λάθος και δεν αρκεί να γινόμαστε επιμηθείς εκ των υστέρων. Πρέπει να προβλέπουμε τα πράγματα. Δεν έχουμε καμία εμπάθεια ή κανένα λόγο να είμαστε κόντρα. Προς Θεού.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, τι αποκομίσατε έτσι από την συνεδρίαση που έγινε στη Ζάκυνθο, από τα όσα
1: κοιτάξτε
0: παρουσίασε ο κύριος Λέκας? Ναι.
1: Κοιτάξτε, και ο κύριος Λέκας και όλη η συζήτηση που έγινε ήταν επικοδομητική.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο βουλευτές που ήρθαν, τον κύριο Ακτύπη και τον κύριο Καπάτο.
0: Ναι.
1: Τον οποίο γίνανε μέτοχοι κοινωνοί της αγωνίας μας και των προβλημάτων μας και οι τοποθετήσεις τους ήταν θετικές. Προσπαθούμε δηλαδή να ενημερώσουμε και να προσελκύσουμε στην πλευρά των δικαίων αιτημάτων μας και τους βουλευτές, γιατί το κοινοβούλιο είναι που ψηφίζει νόμους. Δεύτερον, τον κύριο Τρεπεκτή, ο οποίος διετέλεσε και συνάδελφος δήμαρχος, πρώην δήμαρχος είναι, και γνωρίζει και από πλευράς πρώτου και δευτέρου βαθμού τα προβλήματα. Τρίτον, τον πρόεδρο της ΠΕΔΗ Ιωνίου Νήσων και δήμαρχο Ζακύνθου για τη φιλοξενία και όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, αντιπεριφερειάρχες και δημάρχους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων. Λέμε, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Δεν το λέμε.
0: Βεβαίως το λέμε.
1: Το λέμε. Θέλω και να το λέμε, να το κάνουμε πράξη. Και έτσι για τα Ιόνια νησιά, για πρώτη φορά στην ιστορία της αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε εδώ, στη Ζάκυνθο, μια τέτοια συνεδρίαση μεικτή, ΠΕΔ και ΚΕΒΕ, στην πόλη της Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Το κάναμε την προηγούμενη συνεδρίαση για το Αιγαίο, το Βόρειο, στη Λίμνο και στον Άγιο Ευστράτιο, στον Άγιο Ευστράτη, το νησί.
0: Ναι, ναι.
1: Κάναμε συνέδριο τακτικό το 24 στη Ρόδο, το 25 στην Αλεξανδρούπολη. Φέτος θα κάνουμε στην Καλαμάτα, του χρόνου θα κάνουμε στην Κρήτη. Θα πηγαίνουμε παντού, σε όλη την Ελλάδα και θα αναδεικνύουμε τα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Και με αυτό κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την υποδοχή που μας έκαναν, τον Δήμαρχο Ζακύνθου.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Λάζαρος Κυριζογλου, με τον οποίο συζητήσαμε έτσι στο διάστημα που είχαμε τη δυνατότητα, χρονικό νοδιάστημα, τα ζητήματα που απασχολούν την ΚΕΔΕ.

0: Λοιπόν, κοντά μας ήταν και σήμερα η Λεβάντε Φέρης με τα 6 δρομολόγια που εκτελεί από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας levanteferis.com. Ακολουθείτε απλά τα βήματα, είναι εύκολα, γρήγορα και απλά. Πάντα μαζί μας, όπως και σήμερα, η εταιρεία Μπράτης. Με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση και για εξωτερικούς χώρους, σε μοναδικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Είτε στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη, Φωσκόλου 19, είτε βέβαια στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, την ίδια περίπου ώρα, στις 10, να είμαστε καλά όλοι. Μέχρι τότε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη συνέχεια. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Ξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
7: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
8: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
9: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
8: Καλά, κάτι θα κάνω.
10: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
11: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Deja Brew.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
11: 26 950 25 798. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
12: Stigma Radio. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
14: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: όταν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
16: Stigma Radio.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
18: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδύεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσοου, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζήγια Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρώμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
5: Stigma Radio. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Πέρα από τον Ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό. Η Βαϊάννα ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ωκεανού και για πρώτη φορά ταξιδεύει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της με τον περιβόητο ημίθεο Μάουι που τον υποδίεται ο Ντουέιν Τζόνσον. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
9: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
10: Zakynthos? Ναι, here is. Καλά είσαι.
9: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
0: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
10: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
14: Το φέρι μπιζού.
15: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Καλής.
3: Καλά.
2: Δεν μου λες, άκουσα στην συνέντευξη της πρωθυπουργάρα μας προχθές στο Χατζηνικολάου.
3: Αμέ, δεν το χορταίνω συνέχεια.
2: Άκουσες
3: τι. Την βάζω, την ξαναβάζω.
2: Είπε ότι αυτό που συντελείται στη Γάζα.
3: Δεν είναι γενοκτονία, ναι. Γιατί τι είναι, έχετε άλλη άποψη.
4: Αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα είναι ανεπίτρεπτο. Σε μια χώρα με την οποία.
5: Είναι γενοκτονία, κατά μια... τη γνώμη
4: σου. Όχι, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο.
3: Ό,τι πει ο Μητσοτάκης είναι νόμος. Τέλος.
2: Δεν είναι γενοκτονία, λέει. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, να του σκοτώσουν όλου για να είναι γενοκτονία.
3: Και πάλι δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ότι είναι, αλλά ναι, εντάξει. Γιατί άμα τους σκοτώσουν όλους και τους αντικαταστήσουν με Ισραηλινούς, σου λέει να υπάρχουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Τι γενοκτονία.
2: Ναι, δεν γίνεται.
3: Αντικατάσταση πληθυσμού ήταν. Σιγά τώρα.
2: Τα ίδια θα πει, τα ίδια.
3: Ναι.
2: Φοβερός.
6: Σούπερμαν είστε.
3: Ναι.
6: Έκανες μια παράσταση χθες στη Θεσσαλονίκη Σούπερ και τώρα είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο.
3: Ναι.
6: Απίστευτος ρε φίλε.
3: Άμα έχεις δικό σου ιδιωτικό τζετ, έτσι είναι αυτά. Τι, μόνο Μητσοτάκης.
6: Δεν είσαι τυχαίος.
4: Χρησιμοποιώ το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Είμαι πρωθυπουργός.
6: Από και σε παρέλαβε από το φεστιβάλ.
3: Ποιος, ο Κυριάκος.
6: Το τζετ.
3: Ναι, ναι, πήρα το Air Force 2.
6: Τζετ πήγες.
3: Ναι, μωρή, λέγε, τι θες.
6: Να σε πω συγχαρητήρια, να σε πω ότι φανταστικός για άλλη μια φορά, να συνεχίσεις έτσι. Να σκορπάς γέλιο και ταυτόχρονα να βάζεις σε σκέψεις κάποιους ανθρώπους. Το χρειάζονται πάρα πολλοί κόσμοι. Είδες τι κόσμο είχε χθες.
3: Τι κόσμο είχε χθες.
6: Και στην παράσταση τη δική σου και μετά.
3: Τι κόσμο είχε.
6: Χαμός, πανικός.
3: Α, εννοείς πλήθος κόσμου. Ναι, πλήθος είδα. Νόμιζα ότι κόσμο, νόμιζα θα μου λέγεις είχε γκόμενες σε σαραντάρες, ξέρω εγώ.
6: Τι γκόμενες, ρε και εσύ για γκόμενες, θα μιλάμε.
3: Όχι, αλλά κάτι μαντράχαλους είδα πάλι, τέλος πάντων.
6: Τι να βλέπεις εκεί πέρα. Είδες εμάς τα τεκνά μπροστά και μετά.
3: Θα μπόθηκα, ναι.
6: Έχασε το φως. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και καλή συνέχεια, Αποστόλη.
7: Για την ερχόμενη Παρασκευή, δύο αφιερώσεις αυτά που κατέθεσαν. Ο Ντιλάν Πρόλα.
3: Ο Μπομπ Ντιλάν.
7: Όρλαντ και ο άλλος ο Μπούρλι.
3: Όρλαντ, ποιος είναι ο Όρλαντ. Ορλάντ, ο Μάτζικ.
7: Και καταθέτουν στο Κογκρέσο και λέει δεν μπορούμε να καταθέσουμε γιατί εμένα με κάνανε ανεπλόι, με ντύπε και τώρα με απελούνε με εκτέλεση, δηλαδή θα με καταδικάσουν για κατασκοπία.
3: Να.
7: Έχω δει τα μάτια μου, λέει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω. Πρέπει να τροποποιηθεί το Σύνταγμα.
3: Να περιμένουμε λίγο τότε. Μόλις τροποποιηθεί όμως να μου τα πεις.
7: Οι ουφολόγοι των Γκροφών κάνουν καλή δουλειά, αλλά να πάρουν συνεντεύξεις. Ακόμα ο Μαρκόνι είναι ζωντανός. Ο Γούδης Χρήστος.
3: Για σένα μιλάς.
7: Επιστήμονας ουφολόγος.
3: Ναι.
7: Ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Πυρίδης.
3: Όλοι αυτοί ζουν ακόμα σήμερα.
7: Ζούμε ακόμα, ναι, ζούμε ακόμα.
3: Ζείτε.
7: Είμαστε και στην Αθήνα κοντά. Στην Αθήνα είναι.
3: Να ζήσετε.
7: Και προφών και να μας πάρουν συνεντεύξεις τώρα.
3: Θα ενημερώσω.
7: Και με τους επιστήμονες, ναι.
3: Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις όμως, γιατί θα τεθούν ερωτήματα.
7: Πριν η Παύλο, το βιβλίο να πάρουν όλοι για καλή χρονιά τα όνειρα του Αϊνστάιν.
3: Okay. Αυτό είναι αφιέρωση όλο. Να το βάλω την Παρασκευή.
7: Τα όνειρα του Αϊνστάιν εκδόσεις κάτω.
3: Θα το διαβάσω εγώ.
7: Το Alan Lightman, το MIT για την καλή χρονιά.
3: Εντάξει.
7: Και να ευχαριστήσω.
3: Και χρόνια πολλά.
7: Την ορθοδοξία, τη ζωή, την.
3: Ποια είναι η ζωή η ορθοδοξία τώρα, ποια είναι αυτή.
7: Είμαστε μόνοι στο διάστημα, είναι η.
3: Με τη ζωή.
7: Ο θεολόγων.
3: Ελέγε μαλακίες για τη ζωή να σε πιάσει το στόμα της να δεις.
8: Τι είπατε.
7: Το λόγο αδελφό τη ζωή.
3: Και τι κάνετε στο διάστημα μόνοι σας.
7: Είμαστε μόλι στο διάστημα.
3: Αφήνεστε στη βαρύτητα.
7: Διηγητής Δημήτρης Κοτσάκης που είχε μαθητή το Μάνο Δανέζη να καταλάβουν τι κατάρα ήταν.
3: Φύγαμε.
7: Βλέπουν το Μάνο Δανέζη.
3: Έχει φύγει τώρα, ώρα.
7: Μάνο Δανέζη και αυτό δεν τα λέγει επειδή δεν τον κατανοούν.
3: Και δεν τον ακούνε κιόλα και ντρέπεται κιόλα λίγο από ό,τι καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που βγάλαμε άκρη πάλι. Το βάζω σε αφιερώσει αυτό όλο έτσι όπως το πες όλο.
6: Ας
8: στο διάλο.
3: Εγώ δεν βρίζω.
8: Ναι, το ξέρω. Αλλά είναι τόσο, τι να σου πω, τόσο ξαφνικό, τόσο ανέλπιστο, ξέρω εγώ.
9: Ανέλπιστο.
3: Ήτανε.
8: Δεν πιάσα. Καλησπέρα από την Πίση, καλά.
3: Καλά.
8: Ο Επιτίδης από τη Λιόν ημέρα, πώς είσαι.
3: Ο Επιτίδης από τη Λιόν.
8: Ναι, μπράβο, ξέχασε και
3: εγώ. Εγώ δεν πέρασα, θυμάμαι κιόλας.
8: Ναι, κοίταξε, δεν σε παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω βρει κάτι καλύτερο να κάνω από να σε παίρνω τηλέφωνο. Θα σχολιάζω την επικαιρότητα με όλη τη συμπάθεια που σου έχω βέβαια, έτσι. Ωστόσο σήμερα πήρα και μια αφορμή μια προσωπική εμπειρία που είχα με το γαλλικό σύστημα υγείας, η οποία έρχεται σε αντίθετη με τις τυπικές μπαρούφες του Γεωργιάδη και του κάθε εμπόρου της υγείας που έχει περάσει από αυτόν.
10: Δεν υπάρχει, κυρία μου, δημόσιο νοσοκομείο στον τόμο αναμονή.
8: Μου δίνεις ένα λεπτάκι να σου εξηγήσω ή όχι.
3: Ναι, ναι, μην το παρακάνουμε όμως.
8: Όχι, όχι. Λοιπόν, κοίταξε, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, την παραπροηγούμενη Κυριακή διαγνώστηκα με περιτονίτιδα τρίτου τύπου. Κάτι είπα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εντάξει, ήμουν ένα στάδιο πριν από την
3: ταινία. Είναι αυτό τώρα, έχω αφαίρεση σχολής, δεν είναι αυτό.
8: Όχι, αυτό είναι για αφαίρεση σχολικοειδίτιδας.
3: Α, σχολικοειδίτιδας, οκ.
8: Υπάρχει δηλαδή σχολικοειδίτιδα και έπρεπε να κινηθώ, ας πούμε, πολύ επίον. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην στα πολύ λέω, το ασθενοφόρο ήρθε σε ακριβώς 15-20 λεπτά από το κοντινότερο νοσοκομείο. Με μεταφέραν στο νοσοκομείο στο οποίο δεν υπήρχε συγκεκριμένο γαστροεντερολόγο χειρούργο να με χειρουργήσει. Με μεταφέραν σε άλλο νοσοκομείο στο Καπάκι, εντάξει. Με πήγαν σε γαστροεντερολογική κλινική, η οποία ήταν εξοπλισμένη με τα πάντα, μόνο οι χορέφηδες λείπανε. Ένα προσωπικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, γύρω στις 50 νοσοκόμες, εντάξει, μόνο για την κλινική αυτή. Και μιλάμε για τη βάρδια, έτσι, δεν μιλάμε για όλη τη βάρδια, ξέρω εγώ, ας πούμε, της εβδομάδας. Να μην θα πολύ λέω, τέλος πάντων, τελείωνε εκεί το θέμα. Βγήκα όλα καλά, άψογος, καινούριος, έτοιμος για να πάω ξανά στο σκαμοπάτρα, στη δουλειά και όλα αυτά. Όλα αυτά που σου περιέγραψα για το γαλλικό σύστημα υγείας, δηλαδή, ας πούμε, το πόσο γρήγορα αντέδρασε σε αυτό που είχα εγώ, είναι χάρη στον αγώνων και των απεργιών των συνδικάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της Γαλλίας, φίλε. Τα οποία φυσικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον δρόμο, έτσι.
3: Κομμουνιστές, κουμούνια, τώρα θλιβερά κουμούνια, τα γνωστά.
8: Μα αυτό είναι το γαμάτο. Πρόσεχε να δεις. Τα συνδικάτα εδώ πέρα στη Γαλλία κατεβαίνουν αταξικά. Ενώ εμείς στην Ελλάδα έχουμε το πλέον.
3: Αυτά τα αταξικά δεν τα μπορώ τώρα, τι είναι, αγανακτισμένοι τύπου.
8: Δεν κατάλαβε, βγαίνουν, είναι με τα σωματεία. Αλλά αυτό είναι το γαμίση. Ότι εμείς εκεί πέρα υπερτερούμε, γιατί εγώ συζήτησα με νομοσοκόμο για τον γιατρό που μου έκανε καλά και με χειρούργησε. Και μου λέει, μα κάνε να είχαμε κι εμείς κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και τόσο σταθερό και τόσο την παγιέ όσο έχετε εσείς εκεί πέρα στην Ελλάδα. Γιατί όταν του εξήγησα πώς λειτουργεί το πάμε, οι άνθρωποι φρικάτανε. Και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό είναι τροπή προσκέψη για εμάς εδώ πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά κοίταξε να δεις. Τα λέω γιατί. Γιατί έχουμε ακούσει κατά καιρούς μπαρούφες.
3: Απλά εμάς τα δικά μας σωματεία, υπάρχει ένα θεματάκι τώρα σε κάποια από τα δικά μας σωματεία των εργατών. Τα δικά μας συνδικάτα, τα μεγάλα, στα μισά είναι μέλη της κυβέρνησης.
8: Όπα, περίμενε, δεν μιλάμε για γεσέ και αδεδί.
3: Α, μιλάμε για τα άλλα, εντάξει.
8: Ναι, φίλε, δεν μιλάμε.
3: Καλά, μιλάμε για τα άλλα, να μιλήσουμε.
8: Δεν μιλάμε για εργοδοτικά σωματεία, ρε φίλε. Αυτά είναι καθαρά σε εργοδοτικά σωματεία. Εμείς μιλάμε για τα τακτικά σωματεία του ΠΑΜΕ. Και του γάμι, του αδεδίδε και του γεσέδε. Μιλάμε ο λαός τι κάνει από κάτω.
3: Α, ο λαός, ναι.
8: Όλοι αυτοί, εντάξει, η πλάκα τη εργοδοσία είναι αυτή και τη κυβέρνηση, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό που του έκανε εντύπωση είναι ότι εμείς έχουμε προχωρήσει παραπέρα το συνδικαλισμό, εντάξει, και δεν ζητάμε, ας πούμε, τον μόνο προσωπικό. Ζητάμε τα πάντα, καταλαβές. Και το κάνουμε οργανωμένα και τακτικά. Αυτό ήταν που του έκανε εντύπωση, καταλαβές. Και που δουλεύανε, δηλαδή, όταν του έλεγα, ας πούμε, ξέρω, μου λέγανε μακάρι να είχαμε κι εμείς ένα κίνημα τέτοιο εδώ πέρα και ένα μέτωπο τέτοιο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, όλοι στους δρόμους είναι σήμερα οι Γάλλοι, έτσι, να εξυπόψου. Γίνεται τσακομήρα εδώ πέρα. Λιόν, Μασαλία, Παρίσι, τι να σου τώρα, Νορμανδία, παντού γίνεται τσακομήρα, φίλε.
11: Γεια σου, Αποστόλη. Είμαι ο Ιθολύπτης.
3: Ο Φαραώ.
11: Αυτός.
3: Α, τι θες.
11: Ο Ανιφιόλ μου έβγαλε φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Έτρεξε να βγάλει φωτογραφία μαζί του.
3: Απ' του κόβε τα ποδάρια. Για παραδειγματισμό.
11: Ο προπάπου σου του λέει εδώ στο ΕΑΜ. Τι είπα, τη βγάζει φωτογραφίε με το Μητσοτάκη.
3: Έπρεπε να του πάρει το κινητό, να μην ξαναδεί κινητό. Πάρ το ένα από τα παλιά, χωρίς κάμερες.
11: Μου λέει, ήθελα να μπω στις ειδήσεις, μου λέει.
3: Και βγήκε.
11: Βγάλε την ελληνοφρένεια.
3: Το θέμα είναι να βγει ειδήσεις για καλό λόγο, γι' αυτό βγήκε.
11: Γι' αυτό ήθελα να βγει στο Λούμπεν. Εγώ όταν έβγαλε ελληνοφρένεια.
3: Ωραία.
11: Καλύτερα ελληνοφρένεια.
3: Θα το ξεφτυλίσουμε. Μπράβο. Καλά έκανε.
11: Φίλησε έντονα.
12: Μια φωτογραφία. Βγάλε ένα σέλφι ωραία.
13: Αποστόλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
13: Μου κάνει εντύπωση στο Σύνταγμα που κάνει απεργία πείνας ο άνθρωπος. Δεν έχω δει ούτε ένα αεροσοφόρο, ρε Αποστόλη.
3: Δεν είναι εκεί γιατί είναι στην εκκλησία και προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο, να είσαι σίγουρος.
13: Σίγουρα προσεύχονται, αλλά αυτό γίνεται κάθε Κυριακή. Αυτοί οι μεγάλοι Μετροπολίτες με τις κελιές τις μεγάλες δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί καθόλου.
3: Μα μωρέ τώρα, μην τους αδικείς. Ψυχούλες είναι οι άνθρωποι.
13: Ψυχούλες είναι.
3: Ψυχούλες είναι. Δεν έχουν χρόνο για τέτοια. Έχουν χρόνο να πάνε σε καμιά εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο.
13: Που είναι εκεί κοντά στη Μέγκη Πετράκη.
3: Τώρα βρήκε.
13: Δεν μπορεί να στείλει μια αντιπροσωπεία, κάτι.
3: Σίγουρα.
13: Να φανούν για αυτή μόνο για τη μάσα.
3: Τώρα θες και τα λες. Άστο.
13: Ναι.
3: Ναι.
13: Έλα, Αποστόλη, να σου πω.
3: Έλα.
13: Αυτός ο άνθρωπος που κάνει απεργία.
3: Ναι.
13: Τι περιμένουν αυτοί οι δημοκράτες να πεθάνει? Γιατί άκουγα τώρα το πρωί εκείνο τον οικονόμου, τον Δημήτρη, που λέει έκλεισε ο φάκελος για να ξανανοίξει.
9: Και η δίκη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πατέρα, ανοίγει ο φάκελος και ξαναπάμε πίσω.
13: Δηλαδή, άμα κλείσει ένας φάκελος, όσοι πεθάνουνε. Δεν το καταλαβαίνω.
3: Εκτός και αν περιμένουν να περάσουν λίγο οι μέρες, να γίνει οριακή η κατάσταση και να έρθει ο μεγάλος Μεσσίας Μητσοτάκης και να δώσει χάρη.
13: Τι χάρη να δώσει για το σπίτι τους?
3: Αυτό, να ανοίξει το φέρετρο.
14: Άρα λοιπόν οφείλουμε να ανάψουμε μία λαμπάδα στο Μητσοτάκη.
13: Α, έτσι, συμφωνώ.
3: Ο μεγάλος, τι θα γίνει? Λειτουργήστε και εσείς λίγο με όρους marketing. Κάπως πρέπει να χτιστεί όλο αυτό. Πρέπει να πεινάσει λίγο παραπάνω.
13: Αυτή είναι δημοκρατία.
3: Έλα τώρα που θα συζητήσουμε και τέτοια πράγματα.

0: Χία του, όπως και να έχει, δεν είναι λίγα.
1: Από σήμερα είμαι παίχτης και θα είμαι μπροστά.
2: Αλλά δεν είναι τώρα αυτό.
0: Δεν είναι.
2: Δεν είναι πρόοδος, δηλαδή. Πώς να το εξηγήσω. 80 τώρα. Χαλάγανε γάμοι, φιλέ. Γνωριζόντουσαν συμπεριφέρει μεταξύ τους. Τι κόμμα είσαι Πασόκ, τι κόμμα είσαι. Χαλάγανε γάμοι.
0: Και τώρα πήγαν αυτοί και τα μπλέξανε όλα.
2: Στο δηλωτικό μου του έλεγε παλιά. Τώρα δηλαδή έγινε, δηλαδή μια μεταγραφή. Εντάξει, αφού τώρα άλλαξε βολέ και έγινε βραχιόλυτο. Εντάξει, αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί μου τώρα. Γίνονται όμως αυτά. Δηλαδή ήμασταν εντάξει με το Σπανούλι, είμαστε εντάξει με το Σλούκ. Που πήγε στο Βάζελο, κάτι σου κλωτσάει.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ, αλλά δεν θα πέσουμε να το σκοτώσουμε.
0: Δεν θα το κοιτάμε και με γλυκά μάτια, το Σλούκα.
2: Σίγουρα, ρε φίλε, σίγουρα, εγώ συμφωνώ. Αλλά δηλαδή ήταν σωστό τότε που είχε βγει ο πρόεδρος ο Τάδε και του έλεγε του Σπανούλη ένα σωρό. Έτσι, αυτό θέλουμε.
0: Δεν θέλουμε τέτοια. Μη βγει ο Ανδρουλάκης και λέει ένα σωρό. Μη βγει.
3: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Και όχι, εννοείται, εννοείται.
0: Αν και θα προτιμούσα ένα ξεκατίνιασμα, θα το ήθελα εκεί πέρα.
2: Δεν είναι σωστό. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να κατεβαίνει στην πολιτική και να μην κατεβαίνει για το προσωπικό του συμφέρον και το συμφέρον του φίλου του. Συμφωνείς?
0: Ναι.
2: Για όλα τα κόμματα.
0: Τι για όλα τα κόμματα.
2: Συμφωνείς? Για όλα τα κόμματα, φιλέ. Οποιοδήποτε είναι σε οποιοδήποτε κόμμα είναι εκεί που είναι για να εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα και μόνο πλέον στην πολιτική αυτή. Η πολιτική παγκόσμια. Όχι εδώ τώρα. Παγκόσμια.
0: Είναι κάποιοι που λίγο αγαπάνε με έναν τρόπο παραπάνω τον τόπο του. Δείτε το και έτσι.
4: Γεια σου, φίλε μου.
0: Γεια χαρά.
4: Κοντεύει να βγει ο Καστιδιάρης από τη φυλακή και θα ξεβρωμίσει ο τόπος. Θα ξεβρωμίσει αυτό το μπουρδέλο που.
0: Δεν ξεβρώμισε τώρα που βγήκε το άλλο το φασιστοειδές, το Γέρικο.
4: Την Ελλάδα που την κάνανε.
0: Δεν ξεβρώμισε με αυτόν.
4: Το ίδιο, ναι. Την Ελλάδα που την κάνανε μπουρδέλο.
0: Τίποτα. Από το Μιχαλολιάκο, κουτσό άλογο. Δεν τον υπολογίζετε πια. Παλιά κάνατε υποκλήσεις, τεμενάδες. Τώρα τι έγινε. Σαν τρίπια καπότα το πετάξατε.
4: Θα ξεβρωμίσει η Ελλάδα τα μου. Θα ξεβρωμίσει.
0: Αν δεν το βλέπω, παίρνετε τηλέφωνο ακόμα. Υπάρχετε παντού, δεν το βλέπω, ωραίο θα ήταν, αλλά υπάρχετε παντού.
5: Είπε ο Κυρανάκης στην εκπομπή σας ότι τα βάν δεν κάνουν μεταφορικό έργο του ταξιτή.
0: Έτσι είπε.
6: Καλά, στα βανάκια δεν λειτουργούν μόνο στην Αθήνα.
7: Ναι,
6: λειτουργούν παντού. Εμείς απλοποιήσαμε τη γραφειοκρατία. Αυτό έγινε, δεν άλλαξε κάτι άλλο.
7: Δεν παίρνει επιπλέον μεταφορικό έργο όπως λένε.
6: Όχι.
5: Δηλαδή, αν πάρει ένα βαν, τα βαν τα μαύρα, δηλαδή τι μεταφέρουνε. Έχει δει εσύ τι μεταφέρουνε. Δεν μεταφέρουνε κόσμο.
0: Ναι, εγώ μέχρι πρότινος νόμιζα υψηλά πρόσωπα, αλλά τίποτα. Τώρα μπαίνει και η πλέμπα μέσα. Ας το ξεφτύνει.
5: Λοιπόν, παιδιά, τη Δευτέρα, επειδή έχετε συνέλευση στο Περιστέρι, ένα θα είναι το σύνθημα. Μαύρο, το Μητσοτάκι, το όπως είναι τα βαν.
8: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά?
0: Καλά.
8: Μπράβο, χαίρομαι που σ' ακούω. Χαίρομαι που ακούω και την εκπομπή σας. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση, μπορώ?
0: Ναι.
8: Για τον Φλωρίδη που έλεγε ότι είναι στις ράγες για την εκδίκαση της υπόθεσης των Ντεμπών.
9: Η δικαιοσύνη όμως έχει τις δικές της ράγες που κινείται.
10: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσα.
8: Του έχουν πει λιγάκι και στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Μιλάει για τις ράγες που στις ράγες αυτές πέθαναν 57 άνθρωποι. Μιλάω ότι η δικαιοσύνη σε αυτές τις ράγες. Δηλαδή θα σκοτώσει και την δίκη. Αυτή, αυτό εννοεί.
0: Μάλλον.
8: Καλά το κατάλαβα δηλαδή. Είμαι έξυπνος τελικά.
0: Μπράβο.
11: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
11: Παπαδημητρίου Γιάννης ονομάζομαι. Καλό από τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Παπάζογλου. Μου είπαν ότι πουλάτε ένα κινητό Samsung τελευταίας τεχνολογίας.
0: Ναι, ναι, πολύ τελευταίας.
11: Μισό λεπτάκι, να σας δώσω λίγο τα στοιχεία μου. Μισό λεπτάκι.
0: Γιατί τα ζήτησα.
11: Λοιπόν, πότε αγοράστηκε αυτό το τηλέφωνο?
0: Πριν καιρό.
11: Ωραία.
0: Σάββατο ήταν.
11: Τι τιμή το δίνουμε?
0: 760.
11: 760. Ο φίλος μου είπε είναι γύρω στα 2 εκατοστάρικα, κύριε.
0: Ναι, αλλά δίνω και το φορτιστή μαζί.
11: Και το φορτιστή. Μάλιστα. Μπορούμε να το βάλουμε κάπως σε δόσεις?
0: Α, τη δεχτήκατε την τιμή. Ναι, σε δόσεις.
11: Ωραία, μισό λεπτάκι.
0: Έντοκες. 1220 βγαίνει.
11: Ωραία. Εγώ μένω στην Καρδίτσα. Εσείς σε ποιο σημείο μένετε?
0: Εγώ μένω στη Νεάπολη εξ αρχείων.
11: Ωραία, μισό λεπτάκι. Γιατί δεν ξέρω από πρωτεύουσα καθόλου. Έχω να ανέβω 6 χρόνια.
0: Αστεία.
11: Λοιπόν.
0: Αφού η Καρδίτσα τα έχει όλα, τι να κάνεις εδώ στην Αθήνα?
11: Ναι, ναι.
0: Άμα σε καλύπτει το μέρος.
11: Ωραία. Το όνομά σας?
0: Πριτσαπίδουλας.
11: Πώς?
0: Πριτσαπίδουλας.
11: Το μικρό σας?
0: Ερνέστος.
11: Ωραία. Τι ώρα να σας καλέσω περίπου αύριο?
0: Αύριο τι, αύριο Σάββατο.
11: Α, νόμιζα ότι μπορείτε και Σάββατο και Κυριακές για να κανονίσω να έρθω να το πάρω.
0: Όχι, τα Σάββατα και Κυριακές.
12: Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μας έρχονται ανθρώποι και βλέπουν στιγμές.
0: Όχι, θα με βόλευε καθημερινή, να με πάρετε καθημερινή τηλέφωνο. Τέτοια ώρα είναι καλά.
11: Εντάξει, είναι καλή κατάσταση γενικότερα.
0: Πένα, έχει και πένα δηλαδή που το κάνεις πάνω στο τηλέφωνο, δηλαδή το πενάκι αυτό.
11: Α, την εξελιγμένη λέτε, την καινούργια.
0: Την εξελιγμένη πένα, όχι την παλιά με το μελάνι, δεν αφήνει πάνω.
11: Εντάξει. Okay.
0: Ναι, απλά είναι με φτερό και αυτή από πίσω.
11: Ωραία, είναι μεταχειρισμένο γενικά.
0: Άντε, τι μεταχειρισμένο τώρα. Ένα τηλεφώνημα έχουν πάρει εκεί, κάτι χοντογραμμές, τίποτα μέχρι εκεί. Δύο εφαρμογές έχουν κατεβάσει. Μόνο κάτι χρηματιστηριακά και κάτι στοιχηματικά. Τίποτα.
11: Α, εντάξει, καλά, δεν ενδιαφέρομαι για αυτά. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ζωγαδόρος.
0: Ναι.
11: Μάλιστα.
0: Ούτε εγώ.
11: Ωραία. Άρα θα το πάρω.

0: Λοιπόν, δόσεις μηνύας πόσες περίπου μπορούμε να βάλουμε?
1: Τρεις.
0: Τρεις μηνύα. Ωραία. Θέλετε κάποια προκαταβολή?
1: Θέλω.
0: Ωραία. Το ποσό?
1: 400.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα είναι
0: ωραία.
1: Και σαν πρώτη δόση αυτό δηλαδή. Κάνω ευκολίες κι εγώ.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά αξίζει γενικά μου υποφέρει.
1: Πώς δεν αξίζει? Τέτοιο τηλέφωνο δεν έχει ξαναδεί. Καταρχάς είναι ορθογώνιο που δεν συνηθίζεται. Ναι.
0: Τι διάολο, τόση εξελιγμένη τεχνολογία. Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και δεν έχει και κεραία. Επ.
0: Ναι, γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι το χιούμορ. Θα σας καλέσω γιατί το κινητό που σας καλώ έχει χαλάσει, οπότε.
1: Μια χαρά μιλήσαμε όμως. Εντάξει.
0: Δεν είναι το δικό μου αυτό.
1: Να, οκ. Okay. Εντάξει.
0: Λοιπόν, έχετε σημειώσει το όνομά μου?
1: Ναι, το είπαμε. Παπαδημητρίου.
0: Βεβαίως.
1: Άτζελα.
0: Όχι,
1: βέβαια. Έγινε, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. I have duty to out of...
1: Don't leave the duty alone. Και άμα είναι να αρχίσουμε το αφού είναι τηλεφώνημα με duty, είναι call of duty. Καλό, αστιάκι, αγγλικό. Δεν θα πάει παραπέρα μέχρι εκεί. Στο call of duty φτάσαμε, γελάσαμε. Γεια σας.
3: Έλα ρε Αποστολή.
1: Έλα.
3: Θα μιλήσω μόνο ένα λεπτό. Ίσα για να σε ευχαριστήσω για αυτό που το εκδίδησες πάρα πολύ ωραία. Για αυτό που έλεγε γιατί είπα για τους Εβραίους. Θυμάσαι?
1: Ναι.
3: Που με υποστήριξες και λες ότι εννοείται ότι δεν λέει όλους τους Εβραίους, αλλά εννοείται η πλειοψηφία και αυτά. Αυτό ακριβώς που είπες και εσύ, αυτό ήθελα να το επαληθέψω. Εννοείται ότι τους Ισραηλινούς και τους Εβραίους που είναι υπέρ του Παλαιστίνιους τους σέβομαι πολύ περισσότερο και από οποιοδήποτε Έλληνα είναι υπέρ από τους Παλαιστίνιους και από οποιοδήποτε Βάσκο είναι υπέρ των Παλαιστινίων και οποιοδήποτε Παλαιστίνιο είναι υπέρ των Παλαιστινίων. Αυτό για να το ξεκόβουμε και θα το απαντήσω και του φίλου, επειδή μίλησε και για το παδικό κίνημα με ένα απλό επιχείρημα που είχα. Μου τη λέγανε κάτι αεξίδες, μιλές οι Εβραίοι, και σου λέω, εσείς ρε παιδιά, δεν λέτε σε ένα σύστημα όλοι γάβδι είναι ρουφιάνοι? Μου λέει, ναι, πιστεύετε ότι όλοι γάβδι είναι ρουφιάνοι? Είναι ρουφιάνος δηλαδή ο Μητροπάνος και είναι καλός ο πρωτοσάλτε που να εκδίδει? Και εκεί το καταλάβανε και μου λένε, ναι, το καταλαβαίνουμε, έχει δίκιο. Εν τη ρήμη του λόγου το λέμε, δεν το πιστεύουμε. Ακριβώς το ίδιο ισχύει. Όταν λέμε ότι οι Εβραίοι είναι καθάρματα, εννοείται δεν εννοούμε όλους τους Εβραίους. Εννοούμε αυτή την πλειοψηφία που κάνει αυτά τα πράγματα.
2: Έχουμε χρέος ως Έλληνες να ξυπνήσουμε τους Αμερικάνους, να τους βγάλουμε έξω από το σπήλαιο του Πλάτου, να όλους τους Αγγλόφωνους. Λένε ακόμα φαινόμενα τα UFO, τα λένε UAP. Αντί να κάνουν ένα χάρτη με τις φυλές των εξωγήινων και από πού έρχεται ο καθένας, οι Nordics, οι Pleiadians, οι High Tolls, οι Grey, οι High Greys, έρχονται από το Planet Serpo, την Νόβη Μοντάνα ή έρχονται από το Zeta Reticuli. Τα πανεπιστήμια τα δικά μας Έλληνες, τι κάνεστε, είμαστε οι πρώτοι. Οι Έλληνες. Με τον πρώτο ουφολόγο Έλληνα επιστήμονα Σαντορίνη Παύλο, δεύτερο τον Γούδη Χρήστο αστροφυσικό μεγάλο και τον Κοσμήτωρα Χαράλαμπο Σπερίδη Νεφέλη Κούφη διαστημόπλια έφεραν εδώ τον Αδάμ και την Εύα.
1: Στην πούτσα μου ανέβα. Ναι, κατάλαβα, έγινε, ευχαριστώ.
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
4: Ακούω το Μαρκόρι τώρα να λέει το ποίημα και έχω πεθάνει. Μία απορία έχω μόνο.
1: Τι, εγώ πολλές.
4: Τι θα πει ουφολόγος?
1: Αυτή ήταν η απορία, δηλαδή από όλα, αυτό.
4: Ρε, μιλέ, πραγματικά δε. Τι θα πει ουφολόγος, δηλαδή. Και άρχισα να γελάω. Και
1: υπάρχουν επιστήμες και επιστήμες. Γιατί, δεν καταλαβαίνω.
2: Έλα ρε Αποστόλη, Δανοκουνούμαλος εδώ.
1: Έλα ρε Δανοκουνούμαλε.
2: Έλεγα να πάρω κάτι να πω, αλλά με αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, τι να πεις και τι να κάνεις. Τι κλωτσές θέλουνε ρε φίλε να.
1: Εντάξει, μην είσαι υπερβολικός.
2: Μην είμαι υπερβολικός. Όταν ασκούνε βία στο λαό, αυτοί περνάνε, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν σε μια εκπομπή με τον Παπαδάκη, τότε αυτή είναι η άρια φυλή που μπορεί να βεβηλώνει και να καταπατά συνειδήσεις ανθρώπων και να γράφει τα αρχίδια του τριγωνίου. Πού αλλού γίνονται αυτά τα πράγματα? Τι κλωτσίες θέλουνε? Θα μου πεις κάνεις αγώνα τώρα από τη Δανία μακριά? Αυτοί με διώξανε. Με τα δημοψηφίσματα και τα σκατά. Η γυναίκα μου ήθελε να μείνουμε στην Ελλάδα. Πού να μείνουμε, παιδί μου, τη λέω να πούμε. Είσαι τρελή. Τέλος πάντων, ο Σπανάκης άσχετος.
5: Είναι μέχρι και το Μάρτιο έχουν γίνει πληρωμές.
6: Ο κύριος Σπανάκης, από ό,τι βλέπω, είναι άσχετος. Δεν κατέχει καθόλου το αντικείμενο.
7: Καλησπέρα, τον Αποστόλη θα ήθελα.
1: Καλησπέρα, ο ίδιος.
7: Η μαμά από τα Κνητάκια είμαι. Είσαι καλά?
1: Μανούλα, ναι. Περάσατε ωραία στην παράσταση?
7: Αχ, ήταν τέλεια.
1: Ναι.
7: Το θυμούνται τα αγόρια, το αγαπημένο μας Κουνούμαλο.
1: Τα Κνητάκια το θυμούνται? Αυτά ήταν 4,5 χρόνων και 3.
7: Καλέ, δεν ξεχνάνε αυτά.
1: Α.
7: Είναι μαθημένα.
1: Από μικρά τα χαλάσαμε αυτά.
2: Να κάνουμε ομάδες.
1: Να μην κάνουμε, δεν θέλω καμία ομάδα. Γεια.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, Αποστολή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μαμά από Κνετάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σε είπα όλα, εσύ ήθελα να σου πω.
2: Α, ντράπηκες.
1: Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς.
2: Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες.
1: Πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης.
2: Αναφέρεις στο Unity.
1: Ναι.
2: Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιο θέλει μπορεί να το δει για να καταλάβει τι λέει. Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιο ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες.
1: Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Πότε θα μας ξανάρθεις?
2: Τα δικά σου τα παιδιά.
1: Ναι, καλέ. Λένε, πότε ξαναπάμε στον Τολιά.
2: Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα.
1: Ναι, αυτά.
2: Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε.
1: Κουνούμαλα, παιδί μου, από είχε ένα σημείο του. Τι να κάνουμε.
2: Αυτό.
1: Πριν να βγουν από την κοιλιά.
2: Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί.
1: Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κυλίτσα.
2: Να. Είδες οι κακουχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής.
1: Κουφάλα, Μητσοτάκης, αυτό στέει.
2: Για όλους στέει. Μα έχουμε κυβέρνηση αδυνατίσματος έτσι κι αλλιώς. Όποιος δεν το πάρει χαμπάρι.
3: Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά.
4: Γεια σας, κύριε Αποστόλη.
2: Γεια σας.
4: Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα την Παλαιστίνη όπως κάνανε πολλά κράτη χθες το βράδυ?
2: Η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι πολλοί και τι θα πει ο ΙΕ.
4: Όχι πως αυτοί το έκαναν στην ώρα τους, αλλά κάτι ήταν και αυτό. Τέλος πάντων.
2: Θες τώρα να φέρεις τον Πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το φίλο του.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι.
4: Μα ο Γεραπετρίτη της είπε θα το αναγνωρίσει, λέει, υπό την αιγίδα του Ηνωμένων Πολιτειών και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές
2: διαδικασίες. Του ΟΗΕ.
4: Κατάλαβες κάτι? Εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε.
2: Ο Γεραπετρίτη είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι.
4: Τέλος πάντων.
2: Όχι να καταλάβουμε. Αυτό σε αυτή τη θέση, για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας.
6: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
7: Μπράβο!
4: Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους του της Νέα Δημοκρατία ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά.
2: Αυτό.
8: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
9: Αποστολή,
2: έλα.
9: Την αγάπη μας, φίλε μου, και τη φωνή μας, πού είσαστε? Τι θα γίνει με αυτό το βορείο? Θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις βλακίες του.
2: Ναι, και χωρίς χειροπέδες,
9: απίστευτο. Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλα.
2: Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο.
10: Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε? Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την κουβέντα.
11: Για πείτε μας εσείς.
12: Εσείς είστε πες.
10: Όχι, προφέρα. Αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση.
11: Εγώ θέλω να
10: ρωτήσω. Όχι.
2: Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο μουσκιο.
9: Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός.
2: Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα.
9: Εμείς την παραστεκόμαστε τα παιδιά. Εύχομαι να βρουν τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή.
13: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
13: Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο.
2: Και τι να κάνω?
13: Δεν μου τα ΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση. Αυτό μετράει. Τα ΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση.
2: Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης. Πολύ μεγάλη, να ξέρετε.
13: Μα δεν μας θέλει να ζούμε.
2: Άλλο αυτό. Σας έχει έννοια όμως.
13: Δηλαδή, το βλέπω, αλλά
2: κοιμάται, ξυπνάει. Πρώτη έννοια του είναι τα ΜΕΑ, να ξέρετε. Δεν μας νοιάζει.
13: Τι θα κάνω, φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι.
2: Να σε καλά, για χαρά. Ναι.
14: Εργολικά.
2: Ναι, τα ίδια.
14: Αποστόλη, είσαι.
2: Εγώ.
14: Α, με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο. Εντάξει, γεια σου, γεια σου.
2: Εγώ τι είμαι?
15: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
15: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, κύριε.
15: Γιατί έχετε κάνει το αντίλαλο?
2: Δεν γύρω... κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα.
15: Έχετε νεύρα?
2: Ναι.
15: Πάρα πολλά νεύρα.
2: Εντάξει, τόσο.
15: Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο?
2: Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Δεν τρέπεται.
16: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ.
15: Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός.
2: Αυτό τα πάμε στα θετικά τώρα όλα αυτά.
15: Είσαι γεννημένο για τα δύσκολα.
2: Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ.
17: Τώρα παίζει ντράμ.
16: Ναι, παίζω ντράμ και έχω κάνει και γκρούπα.
15: Είσαι γεννημένο για τα δύσκολα.
2: Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε?
15: Είχε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41% αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπο είναι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Το κάτω του 20 θα δεις πόσο θα το πάει.
15: Η χώρα...
2: Δηλαδή πάλι κάτω του 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα.
15: Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
2: Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω.
15: Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι.
2: Το ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη? Με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί?
15: Ένα.
2: Ενώ έχει ιδιότητες.
15: Ένα έχω να πω.
2: Γύρω από την πολιτική δεν έχει καμία. Α, παίζει και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη.
16: Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί από το ταμάχι που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα.
15: Φυσικό εύκολο.
2: Στο τένις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί.
15: Βγαίνει από μια παρτίδα τένις.
2: Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω έρχομαι νουδού. Άμα με κερδίσεις δεν ξαναπουλάς νανογυλαίκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό. Στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοφέρτος μια φορά.
15: Δεν θα με αφήσει από τον πόνο μου. Ένα έχω να πω. Σε όσους το ψηφίσουν, ένα έχω να πω.
2: Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους.
7: Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε.
2: Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις, δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν,
7: ναι,
2: άκουμε και εμένα.
7: Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε.
2: Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις, καλέστε με εδώ. Γεια σας.
11: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
12: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
17: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
18: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
17: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
18: Νατάσα Μποφίλιου. Το Μέτρημα.
17: Opening Act Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση Live All.
18: Εισιτήρια Deja Brew.
17: Ticketservices.gr.
19: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
20: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
21: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
22: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
23: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
24: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
6: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
25: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
6: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
25: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
26: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
27: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
26: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
27: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
28: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
29: 26950-25-798.
30: Stigma Radio.
31: Γεια σου, Αποστολή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
31: Μαμά από Κνετάκια, σε πήρα και χθες. Αλλά δεν σου είπα όλα, εσύ ήθελα να σου πω.
2: Α, ντράπηκες.
31: Ναι, ήταν το τρακ της πρώτης φοράς.
2: Δεν πειράζει, τώρα τη δεύτερη θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Για πες.
31: Πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση. Με αυτό το βίντεο, όσες φορές και να το δω, πάντα κλαίω στο τέλος της παράστασης.
2: Αναφέρεις το Unity.
31: Ναι.
2: Έχει ανέβει και στο YouTube, όποιο θέλει να το δει για να καταλάβει τι λέει. Εσύ το ξέρεις, παιδί μου, όποιο ακούει, λέμε τώρα, εσύ το είδες.
31: Μ' αρέσει. Λοιπόν, Αποστολή, τα παιδιά θέλουν να σε ξαναδούν. Πότε θα μα ξανάρθεις.
2: Τα δικά σου τα παιδιά.
31: Ναι, καλέ. Λένε, πότε ξαναπάμε στον Τζολιά.
2: Αυτά τα μικρούλια, τα τρίχρονα, τετράχρονα.
31: Ναι, αυτά.
2: Α, μάλιστα. Ακούσανε βρωμοκουβέντες και τους άρεσε.
31: Κουνούμαλα, παιδί μου, από είχε νησινιού του. Τι να κάνουμε.
2: Αυτό.
31: Πριν να βγουν από την κοιλιά.
2: Κοίτα, θα ξανάρθω. Δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα, αλλά θα έρθουμε στη χρονιά, θα κάνω ολόκληρη παράσταση εκεί.
31: Τέλεια. Πάντως, άμα μας ξαναέρθεις τόσο αδύνατος, θα πρέπει να σε φιλοξενήσουμε σε ένα τραπέζι γιατί μας έρεψες. Έχεις μείνει μισός από το χειμώνα που σε είχαμε δει. Πού είναι τα μάγουλα, πού είναι η κοιλίτσα.
2: Να. Είδες οι κακουχίες ή το στενό πρόγραμμα διατροφής.
31: Κουφάλα, Μητσοτάκη, αυτό στέει.
2: Για όλους στέει. Μα έχουμε κυβέρνηση αδυνατίσματος έτσι κι αλλιώς. Όποιος δεν το πάρει χαμπάρι.
4: Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά.
7: Γεια σας κύριε Αποστόλη.
2: Γεια σας.
7: Θα αναγνωρίσει η Ελλάδα την Παλαιστίνη όπως κάνανε πολλά κράτη χθες το βράδυ.
2: Η Ελλάδα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι πολλοί και τι θα πει ο ΙΕ.
7: Όχι πως αυτοί το έκαναν στην ώρα τους, αλλά κάτι ήταν και αυτό. Τέλος πάντων.
2: Θες τώρα να φέρεις τον Πρωθυπουργό σε δύσκολη θέση με το φίλο του.
8: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπίμπι.
7: Μα ο Γεραπετρίτη της είπε θα το αναγνωρίσει, λέει, υπό την αιγίδα του Ηνωμένων Πολιτειών και μόλις τελειώσουν οι πολιτικές
2: διαδικασίες. Του ΟΗΕ.
7: Κατάλαβες κάτι, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς είπε.
2: Ο Γεραπετρίτη είπε κάτι για να μην καταλάβουμε κάτι.
7: Τέλος πάντων.
2: Όχι να καταλάβουμε. Αυτό σε αυτή τη θέση, για να λέει το απόλυτο τίποτα και να το κάνει κιόλας.
9: Ακούω ταυτόχρονα ότι είμαι φιλοπανιστινιακός και ότι είμαι φιλοϊσραηλινός. Η απάντηση είναι σαφής. Είμαι φιλέλληνας.
10: Μπράβο!
7: Το θέμα είναι ότι το τίποτα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και άμα τους πεις στους φίλους σου τους Νέα Δημοκράτες ότι εσύ τους έβαλες εκεί πέρα, λένε ναι, δεν θα ξαναψηφίσω και θα ξαναψηφίσουν μετά το Σαμαρά.
2: Αυτό.
11: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
7: Αποστολή,
2: έλα.
7: Την αγάπη μας φίλε μου και τη φωνή μας που είσαστε. Τι θα γίνει με αυτό το βορείο, θα βγαίνει ακόμα συνέχεια να μιλάει, να λέει τις πλακίες του.
2: Ναι, και χωρίς χειροπέδες,
7: απίστευτο. Χωρίς χειροπέδες και να πενεύεται κιόλας.
2: Και με σεβασμό από τους δημοσιογράφους πάντα, μπράβο.
9: Υπάρχει συνομιλία η οποία να με εμπλέκει σε παράνομες ενισχύσεις από οποιονδήποτε. Ερώτημα σε εσάς που έχετε διαβάσει την
12: κουβέντα. Για πείτε μας εσείς.
13: Εσείς είστε πες.
9: Όχι, προφυλία. Αλλά για πείτε μου κι εσείς. Απάντηση.
12: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
9: Όχι.
2: Κοίτα, είχε μείνει καιρό στο μουσκιο.
7: Ναι, είναι η ώρα να βγει μπροστά κι αυτός.
2: Τώρα πρέπει να γίνει το ξεύγαλμα.
7: Εμείς την παραστεκόμαστε τα παιδιά. Εύχομαι να βρούνε τη λύση γρήγορα και να τους πάμε στη φυλακή όλους. Όλους στη φυλακή.
14: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
14: Είμαι ο Θανάσης από το Γάλλιο.
2: Και τι να κάνω.
14: Δεν μου λες, τα ΜΕΑ πότε θα πάρουν αύξηση. Αυτό μετράει. Τα ΜΕΑ δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση.
2: Ναι, σας έχει έννοια ο Μητσοτάκης. Πολύ μεγάλη, να ξέρετε.
14: Μα δεν μας θέλει να ζούμε.
2: Άλλο αυτό. Σας έχει έννοια όμως.
14: Δεν
2: δηλαδή,
14: το βλέπω, αλλά
2: κοιμάται, θέλω. Ξυπνάει. Πρώτη έννοια του είναι τα ΜΕΑ, να ξέρετε.
15: Δεν μας νοιάζει.
14: Τι θα κάνω, φίλε μου, ευτυχώς που με παρηγορείς. Σ' ακούω συνεχώς. Σου εύχομαι καλό μεσημέρι.
2: Να σε καλά, για χαρά. Ναι.
16: Εργολικά.
2: Ναι, τα ίδια.
16: Αποστόλη, είσαι.
2: Εγώ.
16: Να με συγχωρείς, ήθελα άνθρωπο. Εντάξει, γεια σου, γεια σου.
2: Εγώ τι είμαι.
18: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
18: Μ' ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω, κύριε.
18: Γιατί έχετε κάνει το αντίλαλο.
2: Δεν γύρω. Κάνω αντίλαλο, έχω νεύρα.
18: Έχετε νεύρα?
2: Ναι.
18: Πάρα πολλά νεύρα.
2: Εντάξει, τόσο.
18: Λοιπόν, γιατί τα βάζετε με τον κύριο Λοβέρδο?
2: Δεν τα βάζουμε τον κύριο Λοβέρδο, ζηλεύουμε τον κύριο Λοβέρδο. Λοβέρδο. Δεν τρέπεται.
9: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ.
18: Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, είναι ψυχάρα. Και όταν είσαι Ολυμπιακός.
2: Αυτό τα πάμε στα θετικά τώρα όλα αυτά.
18: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Είναι ντράμερ. Αυτό να λέμε, είναι ντράμερ.
13: Τώρα παίζεις ντράμς.
9: Ναι, παίζω ντράμς και έχω κάνει και γκρούπα.
18: Είσαι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Ποια δύσκολα, ότι τι? Ότι ο Ολυμπιακός είναι τι, τα πέτρινα χρόνια που λέγαμε κάποτε.
18: Είχε στη Νέα Δημοκρατία όχι του 41% αλλά κάτω του 20%. Ο άνθρωπο. Είναι γεννημένος για τα δύσκολα.
2: Το κάτω του 20 θα δεις πόσο θα το πάει.
18: Η χώρα.
2: Δηλαδή πάλι κάτω του 20 θα είναι, αλλά θα είναι κάτω και από άλλα.
18: Η χώρα κινδυνεύει από κυβερνητική αστάθεια σε λίγο καιρό. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
2: Α, και ήρθε για μια πολιτική σταθερότητα. Το ακούω.
18: Ο άνθρωπος είναι συνταγματολόγος και είναι και Ολυμπιακός. Αυτό και μόνο τα λέει όλοι.
2: Το ντράμερ, γιατί το αφήνετε στην άκρη? Με ενοχλεί αυτό το ντράμερ, γιατί.
18: Ένα.
2: Ενώ έχει ιδιότητες.
18: Ένα έχω να πω σε αυτού.
2: Γύρω από την πολιτική δεν έχει καμία. Α, παίζει και τένις. Πείτε και το τένις με τον Άδωνη.
9: Αλλά όταν ξεκινήσαμε μαζί. Από το ταμάχι που έχει, έκανε και πλονζόν. Και μια φορά βρήκε σε μια κολόνα.
18: Φυσικό,
2: στο τένις λες το συμφωνήσανε. Μπορεί.
18: Βγαίνει από μια παρτίδα τένις.
2: Αυτό να δεις είναι στοίχημα σίγουρα. Άμα σε κερδίσω, έρχομαι νουδού. Άμα με κερδίσεις, δεν ξαναπουλάς νανογυλαίκα. Έτσι έχει παιχτεί αυτό. Στάνταρ. Και κέρδισε ο Λοβέρδος μια φορά.
18: Δεν θα μ' αφήσει από τον πόνο μου.
2: Ένα
18: έχω να πω. Σε όσους το ψηφίσουν, ένα έχω να πω.
2: Γι' αυτό σε κράτησα μέχρι τέλους.
32: Δίνω τη γνώση τζάμπα και δεν την παίρνουνε.
2: Δεν την παίρνουνε, δεν θέλουνε. Άμα δεν το πληρώσεις, δεν το εκτιμάς. Γι' αυτό βάλε μια χρέωση σαν το OnlyFans και να δεις πώς θα αρχίσουν τα ευρωπουλάκια να έρχονται. Λοιπόν,
32: ναι,
2: άκουμε και εμένα.
32: Έτσι η πατάτα καθιερώθηκε.
2: Για περισσότερες επιχειρηματικές κινήσεις, καλέστε με εδώ. Γεια σας.
33: Γεια σου Αποστόλη.
2: Γεια.
33: Από Ουγκάντα σε τηλεφωνώ.
2: Ωραία.
33: Έλεγε προχθές ο δικός σου μέσα ότι θέλει να έχει το κράτος διαμερίσματα για τους εκπαιδευτικούς να μην πληρώνουν νίκια.
2: Άκου τώρα.
33: Δηλαδή, αυτά που, από πού βγαίνουν, δηλαδή.
2: Σε λίγο θα θέλει να τους πληρώνουμε κιόλας. Τέλος πάντων,
33: ναι, δηλαδή, ναι, θέλει λέει αύξηση στους μισθούς, λιγότερους φόρους και καλύτερα σχολεία. Μου θυμίζετε κάτι γέρους που κάθονται στην ουρά στο φούρνο και λένε μεταξύ τους: ρε, το ψωμί έπρεπε να είναι τζάμπα, ρε. Ναι, συμφωνούν οι υπόλοιποι, έπρεπε να είναι τζάμπα.
2: Μα εμένα μου θυμίζει πιο πολύ τα Καλλιστεία που λέει ελευθεριά στην Κύπρο και παγκόσμια ειρήνη. Τέτοια, έτσι μου φαίνεται.
33: Ποια Καλλιστεία, με τα μαγιό.
2: Εμεί τι, με το αμπέχονο. Έχει δει Καλλιστεία με αμπέχονο. Τι
33: είναι,
2: τα Καλλιστεία του Κουκουέ.
33: Μακάρι να είχε Καλλιστεία του Κουκουέ. Κάτι,
2: τι θα βλέπαμε.
33: Κάτι καλύτερο θα βγάζατε, τουλάχιστον στα ποσοστά. Τέλος πάντων, ψηφίζετε, λέω, Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη και θέλετε να είναι τζάμπα το ψωμί. Και μια καλή ερώτηση. Το ίδρυμα στην Τίνο που είναι τη Παναγία τη Τίνου και έχει την πινακοθήκη, το μουσείο, γιατί δεν χτίζει 4 διαμερισματάκια σε ένα οικόπεδο που είναι δωρεά στην Παναγία να στεγάζει του εκπαιδευτικού. Ο Κοσμά ο Ιταλό φωνάζει 5 αιώνε τώρα. Φτιάχτε σχολεία και φέρτε δασκάλου. Είναι ωραία ιδέα άμα το κολοσκεφτεί, αλλά πώ θα πα κόντρα στα νοικιαζόμενα των πιστών Ορθοδόξων.
0: Έλα.
2: Έλα, ποιο.
0: Γιατί δεν το σηκώσει τόση ώρα.
2: Τώρα που μιλάμε, τι είναι, δεν το σήκωσα.
0: Α, έτσι πάει, ε. Ναι. Ο Μίτσος Κυριακάκης. Τι κάνεις.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί εγώ δεν βγάλω άκρη.
2: Για πες.
0: Κάθε καινούργια κυβέρνηση κάνουν αγιασμό, σωστά.
2: Σε τι.
0: Αγιασμό. Όταν ξεκινάει, όταν αναλαμβάνει καθήκοντα μετά την ψήφο εμπιστοσύνη.
2: Μάλιστα, ναι, ωραία.
0: Ωραία. Εφόσον γίνεται αυτό, γιατί όλα πάνε κακά. Μήπως δεν πιάνει αγιασμό, μήπως θέλουμε καινούργιους παπάδες.
2: Α, ήταν ματιασμένοι παπάδες, λες και δεν έχει.
0: Εγώ.
2: Μπορεί.
0: Κάθε σχολική χρονιά κάνουν αγιασμό την πρώτη μέρα. Σωστά. Γιατί δεν πάει καλά η σχολική χρονιά, δεν έχουμε παιδεία, γιατί έχουμε κοντέινερ.
2: Έχει παιδάκι δίπλα και έχει κολλήσει το γιατί μπαμπά, ε.
0: Ναι.
2: Δεν απαντάω εγώ κάθε μαλακία. Όχι, δεν σου κάνω το χατήρι, να μεγαλώσει.
0: Τώρα που σε παίρνω, δεν θέλω εγώ να σου μιλήσω. Φιλάκια, γεια σου.
2: Ούτε εγώ ήθελα, εσύ χτύρ.
1: Αλλο, White House εκεί.
2: Ναι, ναι, λευκές αγελάδες εννοείς.
1: Ναι, ναι, house.
2: Α, house, σπίτι.
1: Ναι, ναι, σας παρακαλώ. Θα έρθει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης εκεί στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Πέστε σας παρακαλώ στον κύριο Τραμπ να του ρίξει έστω μια ματιά. Μια ματιά μόνο να του ρίξει. Να πει ότι με κοίταξε ο Τραμπ. Ξέρει και πολύ καλά αγγλικά. Εντάξει, σας παρακαλώ, πέστε μια ματιά. Μην τον έχει γραμμένο στα φρύδια του. Σας παρακαλούμε πολύ.
3: I am just writing to congratulate you.
1: Να ρωτήσω κάτι, ρε Αποστόλη, γιατί εγώ και λίγο μαλάκας. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Αυτή η Σεύρον είναι αυτή που εφαρμόζει την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος.
2: Αυτή είναι.
1: Δηλαδή, πιανού η θάλασσα είναι και πιανού δεν είναι.
2: Mm-hmm.
1: Α, κατάλαβα. Οπότε τον Υπουργό Εξωτερικών τι το θέλουμε.
2: Για τις υποκλήσεις.
1: Για τις υποκλήσεις.
2: Θα έρθει ένας Τούρκος ηγέτης, ρε παιδί μου. Ποιος θα κάνει το Γιουσουφάκι.
3: Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στον πρόεδρο Ερντογάν.
1: Εντάξει. Απλά την εξωτερική πολιτική την κάνουν οι μεγάλες εταιρείες.
2: Όχι, την έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Έλα σε παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
10: Αυτοί που έχουν νιώσει δηλαδή τα παπούτσια τους να τρέχουν για τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, πρέπει να νερώσουν το κρασί τους, να μην μείνει κρασί καθόλου, για να ικανοποιηθεί ο τρικυμία εν κρανίο που έχει πλέον νερό μόνο και κρασί καθόλου. Πώς το βλέπεις?
2: Ναι, αν έπρεπε να απαντήσω κάτι.
10: Αυτοί οι άνθρωποι που λέει ότι κάθονται και με τα ποσοστά, ότι είναι ικανοποιημένοι και αυτά, μέχρι και τα παιδιά τους χάνουν για να τρέχουν και γι' αυτόν. Να τρέχουν και γι' αυτό το χαϊβάνι. Δεν βλέπουν τα παιδιά τους πολλές μέρες. Αλλά πού να νιώσει αυτός? Αυτός πίνει μόνο νεράκι.
2: Για ποιον λέμε?
10: Αυτόν που άκουσα πριν από λίγο στον ταξιτζή με τη συμπαθητική αντιφωνή.
12: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια.
12: Έχει πέσει δουλειά σήμερα όλο, κάτι λιμένο.
2: Δεν πειράζει, τώρα βρήκες γραμμή. Εκμεταλλεύσου το.
12: Να σου πω, άκουγα προχθές το τέτοιο να με τα UFO.
2: Ναι.
12: Είμαι Παρλαμέντο και μου ήρθε ο κ. Βασίλη. Ρε. Τι κάνει τον έχει πάρει κανένα τηλέφωνο.
2: Έχουμε χαθεί. Και εμένα το Παρλαμέντο κάτι μου ξύπνησε.
12: Ξύπνησε. Δεν έχετε μιλήσει. Καλά είναι, ξέρεις.
2: Καλά είναι, ξέρω.
12: Α, κομπλέ, εντάξει, ζει ο κ. Βασίλη.
2: Μην ανησυχείς. Ο κ. Βασίλη ζει, τσακίστε τους Ναζί. Πάντα επίκαιρο.
13: Άντε ρε σηκώσε το.
2: Τι θες?
13: Παίρνω από εδώ, είπαμε, υγιής αντιολυμπιακός. Λοιπόν, σύντροφε Απόστολε, κερδάμε και δεν το ξέρει κανένας.
2: Πάλι.
13: Εννοείται πάλι.
2: Ήμασταν έτοιμοι για να κερδίσουμε.
13: Βάλε Φλωρίδης, βάλε Χρυσοχοίδης, βάλε τώρα και το Λοβέρδο.
2: Αυτό είναι κέρδος τώρα.
13: Πασόκ δεν είμαστε.
2: Α, δεν το ξέρα. Είμαστε.
15: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
13: Σε λίγο θα μπει στο Μαξίμου Καβάλα, Στάλογο και Ανδρουλάκη. Το μπούλο είναι η Δημοκρατία. Μόνο Πασοκάρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία στελέχη που έχουμε εισπορήσει μέσα και θα του φάμε εκ των έστω. Πόσο δεν ξέρω τίποτα άλλο γύρω-γύρω έτσι πιο μικρή. Δεν θα έχουμε εισχωρήσει. Έχω λίγο φαντασία.
2: Θα έχουν, πώς δεν θα έχουν. Τώρα μας νοιάζουν τα μεγάλα. Τώρα, τα στελέχη.
1: Στο Μαρούσι παλιά εκεί στην Κηφισίας με Χαλάνδρη υπήρχε ένα drive-in. Ξέρεις τα drive-in, ρε Τσοπάνη?
2: Ξέρω.
1: Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τσόντες. Ε?
2: Ναι, αλλά με ζευγάρι που ήρθε. Εσύ πηγαίνεις μόνος σου και λάστιχο.
1: Ναι, ήταν και κοντά, τέλος πάντων. Να σου πω κάτι. Πες μου τι γίνεται εκεί τώρα, σκάβουν τα θεμέλια.
2: Τι γίνεται εκεί?
1: Καζίνο.
2: Καζίνο πού?
1: Τσόντα στη μία περίπτωση, τσόντα και στην άλλη.
2: Να το, ωραία.
1: Έχουνε να χαθούνε σπιτάκια.
2: Ωραία πράγματα.
1: Αυτή είναι η ανάπτυξη του Μητσοτάκη. Άκουσε, ορισμένα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει ξένοι, γι' αυτό οι τιμές είναι στο Θεό. Σπίτια έχουν αγοράσει ξένοι, γι' αυτό τα ενίκια είναι στο Θεό. Κατάλαβες, αυτό είναι ο Μητσοτάκης, τίποτα άλλο. Κονομάνε αυτοί και εμείς το καληνύχτα.
2: Ξίδι, λυπάμαι.
5: Λοιπόν, μια παραγγελία για την Παρασκευή.
2: Λέγει.
5: Το αυγό από κοινούς θνητούς, δυστυχώς πολύ επίκαιρο και πρέπει να έχουμε ανηρήνευτο αγώνα σε κάθε γειτονιά με το φασισμό.

0: Και αν για κάποιους είναι αναχρονιστικό το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», για μας ισχύει και θα ισχύει.
1: Ναι, γεια σας, μια παραγγελία θέλω να κάνω.
2: Ναι, κάντε, γεια σας.
1: Θέλω να βάλεις αποστόλη τον Αντρέα τον Λοβέρδο που λέει «Μέσα μου, μέσα μου», να το φτιάξεις ωραίο με λίγο μπαλούρδο, «Σπαράζω μέσα μου, σπαράγγια μέσα μου» κτλ. Ξέρεις εσύ πώς το φτιάξεις, ωραίο για την Παρασκευή.
3: Ωστόσο, το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου, για μένα είναι μια πρόκληση την οποία «Μέσα μου».
4: «Σπαράζω μέσα μου».
3: «Μέσα μου» έχω καθορίσει ως κυρίαρχη.
5: Ως προτεραιότητα.
3: Κυρίαρχη, μέσα μου.
4: Σπαράζω μέσα μου.
6: Και τα μεγάλα αφεντικά είδανε πως τα αυγά ξεμιάλισαν φτωχούς λαούς με φως.

0: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Χανιά.
1: Ποιος?
0: Γιάννης από Χανιά.
1: Γεια σου.
0: Έλα, σποφιλαράκι, θέλω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, την άλλη Παρασκευή, όποτε μπορείς, θέλω να μου φτιάξεις το Μητσοτάκι να λέει είναι όλα τέλεια και μετά να βάλεις το Χάρι Κλίν να πει με λένε Αρτέμι. Και φτιάξει εκεί πέρα, κανόνισε το.
1: Okay.
0: Και ελευθερία στην Παλαιστίνη.
2: Η γνώμη της Ελλάδος σήμερα μετράει. Η Ελλάδα είναι ισχυρή.
3: Δεν είναι εδώ.
2: Με μια οικονομία η οποία συνεχώς βελτιώνεται.
3: Υπάρχεις, δεν υπάρχω.
2: Όσο η οικονομία θα πηγαίνει καλά, τόσο το μέτρησμα της ανάπτυξης θα επιστρέφει πίσω σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
3: Είμαι και δεν είμαι.
4: Και όταν σας μίλησα πριν από 2 χρόνια και σας υποσχέθηκα ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
3: Με λέγανε Αρτέμι.
4: Το εννοούμε και το κάνουμε πράξη.
3: Τώρα με λένε
4: Ούρσουλα.
0: Καύλα.
5: Σπάσανε τα τσόφλια τους και βγήκαν οι οχές και εκατομμύρια δάγκωσαν το

0: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία αφαίρεση για την Παρασκευή που ήθελα να κάνω.
1: Για κάνε.
0: Την προηγούμενη Παρασκευή είχε γενέθλια ο γιος μου, ο οποίος ήταν 28, αλλά δεν μπορέσει να σε πιάσω για να του κάνουμε μία αφιερωσούλα. Οπότε σε τηλεφωνώ σήμερα. Ωραία. Θα του πούμε χρόνια πολλά και θέλω να βάλει μία παλιά συνομιλία που έχει με τον κ. Βασίλη και τη Φλωρέτα. Θα μου κάνει τη χάρη.
1: Τη Φλωρέτα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ. Ο Θέμης. Χρόνια πολλά.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ.
2: Αποστόλη.
1: Κ. Βασίλη.
2: Τι έγινε?
1: Πού είσαι ρε κολέα, τι μου κάνεις?
2: Καλά μωρέ.
1: Σε ζήταγε και ο κόσμος και σε χάθηκες.
2: Αγόρασα και μια φλωρέτα παλιά τώρα και ασχολούμαι και τη φτιάνω.
1: Μια
2: φλωρέτα μωρέ, με το σακό τα...
1: Άντε πάλι.
2: Ναι, τι να κάνω, τα μάξα πάνε. Πάντα μάξα, παρέδωκα τις ταμπέλες σε όλα τα μάξα.
1: Πάνε. Και τώρα που έχει κρύο.
2: Δεν πάω, φοράω να μπουφάνω εκεί στη φλωρέτα, την έσασα ξανά με.
1: Φλωρέτα είναι το όνομά τη.
2: Φλωρέτα μοτοσακό, ρε, παλιό τύπου. Τα κυβικά, θα είναι μικρούλια.
1: Με σαϊκάρι.
2: Όχι, σιέτο είναι αυτό.
1: Και την κυρά που τη βάζει.
2: Τη Βασίλεια να πίσω. Αλλά δεν έχει αυτή. Δεν έχει εφορία, μωρέ, νομίζω δεν έχει εφορία.
1: Α, καλά.
2: Δεν πληρώνει τέλη, να πούμε. Δεν πληρώνω τέλη.
1: Καλά, κι άλλοι δεν πληρώνουμε που έχει κιόλα και εφορία, άστο. Μα ευτυχώ.

0: Yeah.
1: Έλα, Αποστολή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, με αφορμή το σωρέο αγρότη, θα ήθελα για την Παρασκευή, αν θες, αυτό που είπε μωρέ ότι φέραμε ετοιμοθάνατους να ψηφίσουν.
2: Υπήρχε, εγώ για να βγει η Νέα Δημοκρατία δύο ψήφους, πήγαμε το καρόσι και την άλλη μέρα πέθαναν για να πάρει δύο ψήφους η Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα, αυτά πρέπει να τα καταλάβουν οι βουλευτές μας και να πείσουν το Μητσοτάκη ή παρετιόμαστε, πέφτει η κυβέρνηση ή κατηργείται το ΑΤΑΚ. Τελείωσε και παύλα. Εμείς τους βγάλαμε. Και στη αγώνα κάναμε αυτά τα παιδιά για να βγει η Νέα Δημοκρατία.
3: Πάρτο να μη στα χρωστάω.
1: Να το συνδυάσει με τον Καραμαλή που λέει ότι τα κάστα δεν πέφτουν.
4: Ήταν μια μεγάλη νίκη, πρώτα για το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και είναι αυτό που είπατε, τα κάστρα δεν πέφτουν.
1: Και μετά να βάλει του εργαζόμενου από τα λοιπάσματα Καβάλα που πετύχαν το Χατζηδάκι και του είπαν ψηφίσαμε 35 χρόνια Νέα Δημοκρατία και μα γαμίσατε.
5: Τι δουλειέ μα θέλουμε, δεν θέλουμε ο ΑΕΠ. Θέλουμε να πάμε στο Κωστάτσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μα ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα.
6: Τι με νοιάζει, θα το πληρώσω.
5: Για ποιο λόγο, ένα λόγο πείτε μου.
7: Αυτή δεν υπογράψαμε
5: του Νέα Δημοκρατία. Να ξέρω τι θα πω κι εγώ στο παιδιά μου. Ένα λόγο πε μου. 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Μας καταστρέψατε!
1: Και μετά αν μπορεί στον σύντροφο της Αθηνάς Κατσάρα τα Τέμπη που είπε ότι ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους της γυναίκας μου.
8: Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε τους μελλοντικούς δολοφόνους των ανθρώπων μας. Και δεν σας τα λέω για την πολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μου τζώθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου την Αθηνά Κατσάρα. Και ήμουν δίπλα της μέσα στο τρένο.

ακροατές. Για ακόμα μια φορά ένας συνάδελφός μας θα πάει πίσω σε ένα κουτί. Την προηγούμενη φορά πάλι είχαμε ξαναθρηνήσει και άλλους νεκρούς. Είναι ντροπή και έσχος. Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην αποικοπισκευή. Ας έρθει να μας πει εδώ πέρα τα χαμόγελα. Και τον περιμένουμε να έρθει να κάνει και

0: πορεία.
1: Αν μπορεί την Παρασκευή να μου βάλει μια αφιέρωση, δεν ξέρω αν το έχετε πει γιατί έχω χάσει μισή εκπομπή. Του οπαδού τη Λάρισα και τη ΑΕΚ που φωνάζουν μισό-μισό, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Κράτο γαμημένο που ήταν πολιτεία. Αν μπορεί, βρέσω, γίνει χαμό με αυτό το βίντεο.
2: Το
1: απλά
2: δει,
1: για, να είμαστε, μπράβο, για να είμαστε και δίκαιοι, μπράβο και στου δύο και σε μεγάλο επίπεδο. Δεν ήταν οι πρώτοι που το κάνανε. Πρώτα το είχαν κάνει στην Αλφα Εθνική οι οπαδοί του Ατρόμητου και του Πανετολικού.

Και έχει γίνει και στα τοπικά με το Χολαργό, το Φωστήρα, τη Δόξα Βίρονα, την Νέα Ιωνία και άλλες ομάδες. Αλλά πολύ μπράβο σε δύο μεγάλες ομάδες με τόσο κόσμο που πήρε τόσο έκταση.

0: Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Για βάλε λίγο παφίλι να πούμε εκεί που λέει ότι αν πάρει ο λαός το ξύλο, έχει δύο μεριές το ξύλο. Σε χαιρετώ, φιλιά πολλά. Καλό αγώνα, αδερφέ. Μη μασάτε γιατί είναι γουαλιοπουτάνες οι δημοσιογράφοι οι υπόλοιποι.
1: Θέλουμε να καταγγείλουμε την ανέτεια, απαράδεκτη, τρομοκρατική επίθεση δυνάμεων της αστυνομίας σε όλους. Έριξε χημικά σε διαδηλωτές που αποχωρούσαν μέχρι δεν άφησαν να ξυλώσουν την εξέδρα που υπήρχε. Αδιάκριτα μέσα στο πλήθος. Και εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα. Και πολιτική ευθύνη, αλλά και άλλες ευθύνες για το πώς δρούν αυτά τα περιβόητα σώματα ασφαλείας. Εμείς σας ξαναλέμε, με τέτοιες μεθόδους πεισμώνει ο κόσμος. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό, να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, δεν θέλω να πω μια φράση που είπα, θα δούμε που θα κρυφτείτε.

0: Είσαι ρε Μπαλουρδο Χιονάτη.
1: Έλα ρε παιδί μου, πού είσαι?
0: Λοιπόν, θέλω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Αλλά άστο λίγο να πέσει, μην το κόψει πάλι.
1: Ωραία, για
0: από,
1: πες.
0: Από Τζόλι Ρότζερ, πατρίδα διασκευή του Αρκίνου Ιωαννίδη.

0: και πού πηγαίνω.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση παρακαλώ για Παρασκευή.
2: Λέγε.
1: Από τη συνέντευξη του Νίκου του Συρίγου με την Καριστιανού, τη ρωτάει την ερώτηση, βάλε, αν ήθελε να συναντήσει τον Καραμαλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη, και την απάντηση της Καριστιανού. Η απάντηση της Καριστιανού, για να ακούνε κάποιοι ακροατές σου, νομίζω ότι εκφράζει το 70% των Ελλήνων.
3: Θα θέλατε να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό, με τον Καραμαλή, με τον Τριαντόπουλο, με όλους αυτούς που θεωρείται υπεύθυνος?
4: Προσωπικά όχι καθόλου. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Ειλικρινά, δεν θα ήθελα ούτε στα δύο μέτρα να βρεθώ δίπλα του.

0: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Stigma Radio. Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival. Με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής, Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα, στο μαγικό Cotton Club, στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ. Σε οθόνη μυστική.
7: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
8: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
9: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
8: Καλά, κάτι θα κάνω.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Oh, Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
15: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
16: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
17: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
18: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
17: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
18: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
19: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
0: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον, έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά, έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018-91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
3: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης, 11 και 12 Ιουλίου, στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θραύσματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Οικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράσε. Συλλογικότητα Αντάμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Stigma Radio. 2400.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου, έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26950 25798.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
6: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
5: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
6: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
12: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου. Stigma Radio.
13: Stigma Radio, λοιπόν. Η ώρα είναι 5:05. Και κάτι δευτερόλεπτα. Στο μικρόφωνο η Πινελόπη Αβούρη για ένα ακόμα συνεβιβλίο. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you can... Ιούλιος, τα πιτσιρίκια παίζουν στις σαλάνες, όσα πιτσιρίκια ακόμα υπάρχουν ελεύθερα σχετικώς από το σπίτι. Γι' αυτό και εμείς θα μιλήσουμε, γιατί άλλο, για τα παραμύθια και για τη μεταφορά τους στο σινεμά. Αλήθεια, το ξέρατε ότι Πεντάμορφη και το Τέρας δεν είναι παραμύθι?

Ναι. Είναι μια αληθινή ιστορία για ένα άνθρωπο του δάσους και μια όμορφη πριγκίπισσα που αγαπήθηκαν και απέκτησαν και 7 παιδιά. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, ήταν ένας άντρας διαφορετικός από τους άλλους και μια γυναίκα με τεράστια ψυχική δύναμη και ένα περίσσευμα αγάπης που ήθελε κάπου να το δώσει. Θα μπορούσε να είναι η αρχή κάθε παραμυθιού που λέει μια ιστορία αγάπης. Αυτή η αγάπη έμεινε στην ιστορία, γιατί ήταν τόσο διαφορετική από όλες τις άλλες. Ξεκίνησε με τους χειρότερους ιονούς. Κανένας δεν πίστεψε σε αυτή, ούτε καν οι πρωταγωνιστές της. Κι όμως, έμελε να μετατραπεί σε ένα καταπράσινο δέντρο που χαρίζει απλόχερα τους καρπούς του και οι ρίζες του φτάνουν τόσο βαθιά που κανένας δεν μπορεί να το πειράξει.

Και κάπου εκεί το παραμύθι συναντά τη σκληρή πραγματικότητα και μπερδεύονται μεταξύ τους. Αυτή ακριβώς είναι η ιστορία, μια ιστορία σαν παραμύθι, της πεντάμορφης και του τέρατος. Δύο ανθρώπων που τους ένωσε η μοίρα, γιγάντωσε την ιστορία τους μέσα από διηγήσεις, από γραπτά και τώρα τελευταία από ταινίες και τραγούδια, και έτσι η ιστορία τους έφτασε μέχρι τις μέρες μας, για να αποτελεί την απόδειξη πως τελικά όλα είναι δυνατά.

Ναι, ναι, αλήθεια λέω. Η ιστορία της πεντάμορφης και του τέρατος δεν είναι το αποκοίημα της φαντασίας των αδελφών Γκριμ. Τουλάχιστον όχι ολόκληρη. Είναι μια πραγματικότητα που μας πηγαίνει πίσω, που αλλού, στην περίοδο της αναγέννησης.

Το 1537 γεννήθηκε στην Τενερίφη ο Πέτρους Γκονζάλβες. Για όσους δεν το ξέρουν, η Τενερίφη είναι ένα νησί στην Ισπανία, το μεγαλύτερο από τα 7 Κανάρια νησιά στον Ατλαντικό, ακριβώς απέναντι από τις ακτές της Βορείου Αφρικής. Ο Πέτρους, έπασχε από μια σπάνια κληρονομική αρρώστια που ονομάζεται υπερτρίχωσης ή σύνδρομο Άμπρας. Με δύο λόγια, σύνδρομο λικανθρώπου. Μια αρρώστια η οποία καταγράφει μόλις 50 περιστατικά από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα.

όπως είναι δυστυχώς φυσικό, ο καημένος ο Πέτρος από μικρούλης έγινε θέαμα για τους κατοίκους της περιοχής του. Τον ονόμασαν άνθρωπο του δάσους επειδή έμοιαζε με λυκάνθρωπο και φυσικά τους προκαλούσε τον τρόμο. Όσο και αν προσπαθούσε να πείσει τους γύρω του ότι ήταν απόλυτα φυσιολογικός και πως η εξωτερική του εμφάνιση δεν σήμαινε πως είναι κακό πλάσμα ή πως θέλει να κάνει κακό στους άλλους ανθρώπους, δυστυχώς δεν έπειθε κανέναν. Έτσι, από μικρή ηλικία τον φυλάκισαν προκειμένου να μπορεί ο καθένας να τον δει, να τον χρησιμοποιήσουν ως θέαμα δηλαδή, και να τον παρατηρήσουν, αλλά χωρίς να κινδυνεύουν.

Όταν ο Πέτρος έγινε 10 χρονών, τον έστειλαν δώρο για τη στέψη του Ερίκου του Δεύτερου και της βασίλισσάς του, της Εκατερίνης των Μεδίκων. Catherine de Medici. Την εποχή εκείνη, οι άνθρωποι που είχαν παράξενα χαρακτηριστικά γινόντουσαν αντικείμενο διασκέδασης στους κύκλους των Ευγενών. Να σας θυμίσω όλους εκείνους τους καημένους τους νάνους που τους έσαιρναν τα πιτσιρίκια από τη λεμαριά σαν να ήταν ζώα ή σαν... και τους φέρονταν πολύ χειρότερα από ό,τι φέρονταν στα ζώα οι βίαιοι άνθρωποι πριν αρχίσει να τους κυνηγάει ή να τους κυνηγάνε ή, πώς τους λένε, ή αντίστοιχες νομοθεσίες των κρατών.

Όταν ο Πέτρους παρελήφθη από το βασιλικό ζεύγος, ένας από τους γιατρούς της αυλής τον τρύπησε με ένα κοντάρι για να δει αν θα γριέψει. Γλυκύτατος άνθρωπος, έκανε και πειράματα ο γιατρούλης. Εκείνος ωστόσο έμεινε ψύχρεμος και απλά ψιθύρισε το όνομά του. Και κάπου εκεί η ζωή του Πέτρους άλλαξε. Γιατί? Γιατί ο βασιλιάς της Γαλλίας ήταν ο πρώτος που παρατήρησε την ευγενική φύση του λυκανθρώπου και αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα. Αμέσως ο Ερίκος ο Δεύτερος έδωσε εντολή να ντύσουν τον Πέτρους με ρούχα ευγενούς, να τον μορφώσουν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί ο άνθρωπος του δάσους να συμπεριφέρεται όπως όλοι οι κανονικοί άνθρωποι.

Έτσι, ο Πέτρος Γκονζάλβες αποδείχτηκε πιο έξυπνος, πιο κοινωνικός και πιο καλός άνθρωπος από ό,τι θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος ευγενής της αυλής του Ερίκου. Ο Λυκάνθρωπος, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, άρχισε να μιλάει τρεις γλώσσες, απέκτησε τρομερή μόρφωση, τινόταν άψογα και ήταν πάντα κοινωνικός με εξαίρετους τρόπους. Η συμπεριφορά του τον έκανε να ανέβει στην ιεραρχία της αυλής του βασιλιά και να λάβει και τίτλο ευγενίας.

καταλαβαίνετε το επόμενο βήμα που έπρεπε να γίνει στο πείραμα, τρομάρα τους, ήτανε να τον παντρέψουν τον Πέτρους, αλλά με την εμφάνιση που είχε, ήτανε μάλλον δύσκολο. Γι' αυτό ο Ερίκος ο Δεύτερος απέφυγε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όταν όμως το 1559 πέθανε ο βασιλιάς και ανέβηκε στο θρόνο η σύζυγός του η Εκατερίνη των Μεδίκων, αποφάσισε να κάνει ένα δεύτερο πείραμα προκειμένου να διαπιστώσει αν ο Πέτρους ήταν πέρα από καλός μαθητής και ένας άξιος ευγενής θα γινότανε και ένας καλός σύζυγος. Αποφάσισε λοιπόν να του βρει νύφη. Εξέτασε προσωπικά το φάκελο κάθε υποψήφιας νύφης που θεωρούσε πως θα έπρεπε να είναι εξίσου μορφωμένη αλλά και αρκετά όμορφη προκειμένου να διαπιστώσει αν ο Πέτρους θα μπορούσε να ζήσει μαζί της. Τελικά βρέθηκε η ιδανική υποψήφια στο πρόσωπο της πανέμορφης κόρης ενός δικαστικού υπαλλήλου, της Κάθριν,

της, δηλαδή να αποδεχτεί την εξωτερική του εμφάνιση. Η πρώτη συνάντηση των υποψηφίων συζύγων δεν πήγε και τόσο καλά, γιατί η Καθρίν τρόμαξε από την εξωτερική εμφάνιση του Πέτρους. Γρήγορα ωστόσο αλλάξαν όλα, καθώς η Καθρίν κατάλαβε πως πρόκειται για έναν εξαιρετικά καλλιεργημένο άνθρωπο, καλό, κοινωνικό, συμπαθητικό, τέλος πάντων όχι για τέρας. Παντρεύτηκαν λοιπόν και περνούσαν μαζί τόσο καλά που όλοι στην αυλή άρχισαν να αναρωτιούνται αν όλο αυτό είναι πραγματικότητα ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Το ζευγάρι που διαισθανόταν ότι πάντα εκεί θα τους βλέπανε ως ζώα, ζήτησαν από τη βασίλισσα να τους επιτρέψει να φύγουν και να πάνε να μείνουν μόνιμα στην Ιταλία.

κάπως έτσι ο Πέτρος και η Καθρίν του απόκτησαν ένα καθεστώς ημιελευθερίας. Μπορούσαν μεν να ζουν μόνοι τους, αλλά έπρεπε συχνά να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να παρουσιαστούν στις αυλές των διάφορων χωρών όπου οι ευγενείς ήθελαν να τους γνωρίσουν από κοντά.

Πέτρος και η Κατρίν είχαν συνηθίσει και δεν τους ενδιέφερε κιόλα το γεγονός ότι ποτέ οι υπόλοιποι δεν θα τους αποδεχτούν σαν φυσιολογικό ζευγάρι. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν τους εμπόδισε να ζήσουν μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Τα άσχημα πράγματα για το ζευγάρι ξεκίνησαν όταν άρχισαν να αποκτούν παιδιά. Συνολικά έκαναν 7 παιδιά. 4 από αυτά ωστόσο είχαν την ατυχία να κληρονομήσουν την ασθένεια του πατέρα τους και γεννήθηκαν με πυκνό τρίχωμα να καλύπτει κάθε εκατοστό του κορμιού τους. Αχ, το ζευγάρι μπορούσε δυστυχώς να ζει μακριά από την αυλή της Εκατερίνης των Μεδίκων, αλλά αυτό ήταν σε καθεστώς ημιελευθερίας. Έτσι, όταν τα παιδιά τους γεννήθηκαν με το σύνδρομο Άμπρας, αναγκάστηκαν με τη βία να αποχωριστούν την οικογενειακή θαλπορή και να δοθούν σε οικογένειες ευγενών σε διάφορες χώρες, ακριβώς κάτω από τις ίδιες συνθήκες που ο πατέρας τους είχε φτάσει στη Γαλλία όταν ήταν 10 χρονών, δηλαδή ως κάποιο είδους ανατριχιαστικό θέαμα.

Ο Πέτρος και η Κατερίνα του προσπαθήσαν οι καημένοι να αντιδράσουν, ζήτησαν τα παιδιά τους πίσω, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να πετύχουν τίποτα και έτσι η οικογένειά τους έμεινε χωρισμένη για πάντα. Με αυτόν τον καημό έφυγε ο Πέτρος από τη ζωή το 1618 και 5 χρόνια αργότερα τον ακολούθησε στον τάφο και η σύζυγός του.

41 του χρόνια. Υγιέστατος ήταν παρά την υπερτριχοφυΐα. Η ιστορία του με την Κατρίν, η ιστορία αγάπης τους, έγινε σύμβολο πίστης, καλοσύνης και κατανόησης για το διαφορετικό, για τον άλλο, όλα αυτά δηλαδή που σήμερα εμείς τα υπερασπιζόμαστε επιστημονικά, και έφτασε στις μέρες μας μέσα από το βιβλίο της Γκαμπριέλ Σουζάν Μπαρόν de Villeneuve, τον 18ο αιώνα, το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και έγινε πηγή έμπνευσης για δεκάδες ταινίες και θεατρικές παραστάσεις.

La Belle et la Bête, το παραμύθι της Γαλλίδας μυθιστοριογράφου Γκαμπριέλ Σουζάν Μπαρμπό ντε Βιλενέβ, εκδόθηκε το 1741. Η ιστορία της όμως ήταν πολύ μεγάλη και έτσι ξαναγράφτηκε συμπυκνωμένη και επανεκδόθηκε το 1756 από τη Ζαν Μαρί Λεπρένς ντε Βομόν στο μαγαζίν Des Enfants, στο περιοδικό των παιδιών. Αυτό η βερσιόν κατέληξε να είναι η πιο διαδεδομένη έκδοση του παραμυθιού. Το παραμύθι της όμως, το δεύτερο αυτό παραμύθι, επηρεάστηκε από παλιότερες ιστορίες, όπως το Έρος και Ψυχή του Λούκιου Απούλιου και το The Big King του Τζοβάνι Φραντζέσκο Στραπαρόλα.

Πάρα πολλές εκδοχές του έργου είναι γνωστές ανά την Ευρώπη. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το «Ζεμίρε Ταζόρ», μια οπερατική εκδοχή του έργου, την οποία έγραψε ο Ζαν Φρανσουά Μαρμοντέλ και τη σύνθεση έκανε ο Αντρέ Γκρετρί το 1771, με τεράστια επιτυχία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τους ερευνητές των Πανεπιστημίων της Λισαβόνας και του Ντούραμ, οι ρίζες της ιστορίας αυτής πάνε πίσω 4.000 χρόνια. Σε μας η πιο γνωστή βερσιόν είναι το «Έρος και ψυχή»,

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτους, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.
5: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, οι Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδουλέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
6: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
5: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
6: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
7: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Η αρχική ιστορία της Βιλενεύ, για να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, περιλαμβάνει στοιχεία που η δεύτερη ιστορία, η ιστορία της Μπομόν για την πετάμορφη και το τέρας, δεν τα λέει. Κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει το παρελθόν της πεντάμορφης και του τέρατος. Το τέρας είναι ένας πρίγκιπας που έχασε τον πατέρα του σε νεαρή ηλικία και που η μητέρα του διεξήγαγε πόλεμο για να υπερασπιστεί το βασίλειό του. Η βασίλισσα τον άφησε στη φροντίδα μιας κακιάς νεράιδας που προσπάθησε να τον αποπλανήσει όταν ενηλικιώθηκε και όταν εκείνος αρνήθηκε τον μεταμόρφωσε σε τέρας. Η ιστορία της πεντάμορφης αποκαλύπτει ότι δεν είναι στην πραγματικότητα κόρη εμπόρου αλλά κόρη ενός βασιλιά και μιας καλής νεράιδας. Η μοχθηρή νεράιδα προσπαθεί να σκοτώσει την πεντάμορφη ώστε να παντρευτεί το βασιλιά πατέρα της και η πεντάμορφη μπήκε στη θέση της νεκρής κόρης του εμπόρου για να προστατευτεί. Επίσης η Βιλενεύ έδωσε στο κάστρο περίτεχνη μαγεία, η οποία είναι δυσδιάκριτη στα πιο ζωτικά κομμάτια της. Η Μπομόν μείωσε σημαντικά το πλήθος των χαρακτήρων και απλοποίησε την ιστορία σε μια σχεδόν αρχιετυπική λιτότητα.

Η ερευνήτρια Μαρία Τατάρ συγκρίνει την ιστορία με θέμα της νύφες ζώων που βρίσκεται στη λαογραφία ανά τον κόσμο, επισημένοντας ότι η γαλλική ιστορία ήταν ειδικά για την εσκεμμένη προετοιμασία των νεαρών κοριτσιών του 18ου αιώνα στη Γαλλία για προσυμφωνημένους γάμους. Το άνοιγμα με την ύπαιθρο είναι ασυνήθιστο στο παραμύθια, μιας και η κοινωνική τάξη των χαρακτήρων δεν είναι ούτε βασιλική ούτε χωρική. Μπορεί όμως να αντανακλά τις κοινωνικές μεταβολές που προέκυψαν τον καιρό που πρωτογράφτηκε. Ο Ανδρέας Χάμπουργκερ, ο οποίος δεν τρώγεται, τονίζει πως το σχέδιο του τέρατος στην ταινία του 1946 «La Belle et la Bête» του Ζαν Κοκτό είναι εμπνευσμένο από ένα πορτρέτο του Πέτρους Γκονσάλβους, του ανθρώπου από την Τενερίφη που είπαμε ότι είχε λικανθρωπισμό, υπερτρίχωση.

υπάρχουν δύο τηλεοπτικές σειρές οι οποίες βασίζονται στο κλασικό παραμύθι. Η σειρά του 1987-1990, αστυνομική, δραματική σειρά φαντασίας με τη Λίντα Χάμιλτον ως δυναμική δικηγόρο Κατρίν και τον Ρον Πέρλμαν ως Βίνσεντ, περιθαλαμβάνει 3 κύκλους και 56 επεισόδια. Και η σειρά του 2012-2016, αστυνομικό δράμα φαντασίας και αυτό, με την Κριστίν Κρέκ και τον Ζάι Ρίαν, χαλαρά βασισμένη στη σειρά του 80 που περιλαμβάνει 4 κύκλους και 70 επεισόδια.

Η σειρά του 1987 είναι αστυνομική και άκρως ρομαντική, τοποθετημένη στη Νέα Υόρκη. Η Καθρίν είναι μια πλούσια δικηγόρος που πέφτει θύμα άγριας επίθεσης. Ο Βίνσεντ, ένας παραμορφωμένος αλλά ευγενικός άντρας, που ζει σε ένα υπόγειο μυστικό κόσμο κάτω από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος τη σώζει και τη φροντίζει. Μεταξύ τους αναπτύσσεται ένας ισχυρός ψυχικός και συναισθηματικός δεσμός. Η Καθρίν αρχίζει να ερευνά εγκλήματα στην επιφάνεια, ενώ ο Βίνσεντ την προστατεύει χρησιμοποιώντας τις υπεράνθρωπες αισθήσεις του. Και το Beauty and the Beast του 2012-2016, μια πιο σύγχρονη και πιο νεανική μεταφορά, η οποία εστιάζει περισσότερο στο μυστήριο και τις κυβερνητικές συνωμοσίες. Η Καθρίν Τσάντλερ είναι μια έξυπνη detective του τμήματος ανθρωποκτονιών, η οποία όταν ήταν έφηβη είδε τη μητέρα της να δολοφονείται. Η ίδια σώθηκε από ένα μυστηριώδες πλάσμα. Χρόνια μετά ανακαλύπτει ότι ο σωτήρας της είναι ο Βίνσεντ Κέλλερ, ένας πρώην στρατιώτης που υποτίθεται πως είχε πεθάνει. Ο Βίνσεντ έπεσε θύμα ενός στρατιωτικού πειράματος που πήγε στραβά, με αποτέλεσμα να μεταμορφώνεται σε ένα ανεξέλεγκτο παντοδύναμο θηρίο όταν θυμώνει. Η Καθρίν συμφωνεί να κρατήσει το μυστικό του με αντάλλαγμα τη βοήθειά του στην εξιχνίαση της δολοφονίας της μητέρας της.

οι δύο σειρές έχουν τελείως διαφορετικό κλείσιμο. Η παλιότερη επιλέγει ένα δραματικό και γλυκό πικρό φινάλε και θεωρείται από τα πιο ανατρεπτικά και δραματικά στην ιστορία της τηλεόρασης. Στην αρχή του τρίτου κύκλου, η πρωταγωνίστρια αποφάσισε να αποχωρήσει από τη σειρά. Έτσι, οι σεναριογράφοι επέλεξαν να τη δολοφονήσουν. Απαγάγεται από έναν αδίσταχτο εγκληματία, τον Γκάμπριελ, ο οποίος ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος από τον Βίνσεντ. Η γέννηση και η απώλεια, λοιπόν, καθορίζουν τον τρίτο κύκλο της σειράς. Η Καθρίν γεννά το παιδί τους, αλλά ο Γκάμπριελ τη θανατώνει με θανατηφόρα ένεση. Προτού πεθάνει, ο Βίνσεντ καταφέρει να τη βρει και να την αποχαιρετήσει. Και έτσι ολόκληρος ο τρίτος κύκλος επικεντρώνεται στην προσπάθειά του να εντοπίσει τον Γκάμπριελ και να σώσει το μωρό του. Στο τελευταίο επεισόδιο, ο Βίνσεντ παίρνει πίσω το γιο του, ο Γκάμπριελ σκοτώνεται και η σειρά κλείνει με τον Βίνσεντ να κρατά το μωρό στην αγκαλιά του, διαβάζοντάς του από το αγαπημένο βιβλίο της Καθρίν, έτοιμος να το μεγαλώσει στον υπόγειο κόσμο του.

Αντίθετα, η πιο σύγχρονη εκδοχή του 2012-2016 ολοκληρώθηκε σε ένα γεμάτο δράση αλλά απολύτως ευτυχισμένο τέλος. Αυτό που λέμε happily ever after. Η απόφαση για τη θυσία. Στο τελευταίο επεισόδιο λοιπόν, ο Βίνσεντ και η Καθρίν έρχονται αντιμέτωποι με τον Μπράξτον, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει και άλλα θηρία και μαζί σχεδιάζει και μια βομβιστική επίθεση εναντίον ενός πρίγκιπα. Όλα τα κακά. Το ζευγάρι αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να τον σταματήσει. Για να εξουδετερώσουν την απειλή και ταυτόχρονα να γλιτώσουν οριστικά από το κυνηγητό της κυβέρνησης, ο Βίνσεντ και η Καθρίν σκηνοθετούν το θάνατό τους. Ρίχνουν ένα αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά από μια γέφυρα, κάνοντας τους πάντες να πιστέψουν ότι έγιναν κομμάτια. Οι φίλοι τους τρινούν στην κηδεία, αλλά σύντομα ανακαλύπτουν μικρά στοιχεία που άφησε το ζευγάρι πίσω του. Στην τελευταία σκηνή της σειράς, που διαδραματίζεται στο Παρίσι, ο Βίνσεντ και η Καθρίν ζουν πλέον ελεύθεροι, ασφαλείς, παντρεμένοι και ευτυχισμένοι, με την Καθρίν να επιστρέφει στο αρχικό της όνειρο να εργαστεί ως δικηγόρος.

για να πάμε στις ταινίες. Beauty and the Beast το 1991 από την Disney, κορυφαία κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων που μεγάλωσε γενιές από μας. Ήταν η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία του κινηματογράφου που προτάθηκε για Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Έχει καταπληκτικά τραγούδια. Αν είσαστε λιγάκι ρομαντικοί, θα σας πρότεινα να τη δείτε. Beauty and the Beast το 2017, live action, η σύγχρονη φαντασμαγορική μεταφορά σε live action μορφή. Η Emma Watson ενσαρκώνει την Belle και ο Dan Stevens ενσαρκώνει το τέρας. Σε μια ταινία που ακολουθεί πιστά την εκδοχή του 1991, αλλά εμπλουτίζει το σενάριο με λεπτομέρειες για το παρελθόν των χαρακτήρων.

τελειώσουμε μιλώντας στα γρήγορα για την εκδοχή του Ζαν Κοκτό, το La Belle and the Bête, et La Bête, του 1946, ένα αριστούργημα του γαλλικού ποιητικού κινηματογράφου που ξεχωρίζει γιατί θεωρείται από μια από τις πιο μαγικές ταινίες φαντασίας όλων των εποχών. Και το Beastie του 2011, μια μοντέρνα εκδοχή, μια σύγχρονη εφηβική μεταφορά του παραμυθιού, τοποθετημένη στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Ένας αλαζόνας και πλούσιος έφηβος δέχεται κατάρα από μια συμμαθητριά του που είναι και μάγισσα, η οποία τον παραμορφώνει. Έχει ένα χρόνο για να βρει την πραγματική αγάπη στο πρόσωπο μιας κοπέλας, αλλιώς θα μείνει έτσι για πάντα. Αυτά λοιπόν για σήμερα και για την Πεντάμορφη και το Τέρας. Εμείς θα τα πούμε με ένα άλλο παραμύθι, το οποίο είχε κινηματογραφική μεταφορά, την άλλη εβδομάδα. Καλό σας απόγευμα.

0: Στίγμα.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: baby zoo.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
0: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Με το ΚΚΕ μπροστά για το σοσιαλισμό. Σάββατο 18 Ιούλη, Κηποθέατρο στον Αυριακό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτική συγκέντρωση με τον Κώστα Μπουγκογιάννη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι από το συγκρότημα White Muses by Elena Leary. Συναυλία αφιέρωμα το ροκ που αγαπήσαμε με τους Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκος Γιώγαλα, Λάκη Παπαδόπουλο και Μανώλη Φάμελ.
7: Σε οθόνη μυστική.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
11: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
12: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
13: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
12: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
13: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
14: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
15: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
16: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
15: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
16: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
17: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση. Αρωματισμός χώρο. Απεντόμωση μειοκτονία. Προϊόντα και συσκευές χάς. Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλείς.
4: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
5: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
4: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
5: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
4: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
5: Εισιτήρια, Dezabrou.
4: Ticketservices.gr.
6: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
7: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Εις το Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Τέταρτο αντιρατσιστικό φεστιβάλ μετάβασης 11 και 12 Ιουλίου στο Κηποθέατρο στον Αυριακό. Σάββατο 11 Ιουλίου. Ανοιχτή συζήτηση στις 18:30. AI και νέες τεχνολογίες. Εξέλιξη ή δυστοπία. Άρης Χατζηστεφάνου, Βασίλης Ξηδιάς. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέτι με τους Ζιγιά Αλάη και Ρίσκο. Κυριακή 12 Ιουλίου. Κύριος Κάπα, Λόγου Χάριν, Ραμμένος Άσος, Radio Soul. Έκθεση ζωγραφικής της Άννας Κομιώτη, Κοινωνικά Θράψματα. Δημιουργική απασχόληση παιδιών από την Ξενοπούλιο Παιδική Βιβλιοθήκη. Εικαστικά δρόμενα και άλλα πολλά. Δες, άκου, μίλα, δράση. Συλλογικότητα Αντάμ. Είσοδος ελεύθερη.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Stigma Radio.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μπέι Σαν Μάρκο. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Μπέι Σαν Μάρκο. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Stigma Radio.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Αν δεν επιστρέψει σύντομα η Αντέλ, η Σιένα Σπάιρο θα την ξεπεράσει με τέτοια φωνή που έχει. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλά να περάσουμε. Και πάμε για flashback, έτσι γρήγορα γρήγορα. 1987, η συγγραφέας και τραγουδίστρια Βίκτορ Λάσλο στο πιο εμπορικό τραγούδι της καριέρας της, Breathless. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Ernest Ernie in the Sincerities από το 2018 σε ένα παλαιομοδίτικο όμως κομμάτι, Do Something. Και σύμφωνα με το TripAdvisor, δύο ελληνικές παραλίες βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερες του κόσμου για το 2026. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται το Ελαφωνήσι στα Χανιά της Κρήτης, που είναι η καλύτερη παραλία της Ευρώπης και η δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο, με τυρκουάζ νερά και ροζ άμμο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, επίσης στην Κρήτη, ενώ στο top 20, συγκεκριμένα στη

Φρεσκότατος Τζέι Μπάλβιν, Παλάκουα, και στην Ιαπωνία, προκειμένου να εξοικονομήσουν ρεύμα από τα κλιματιστικά, επιτρέπουν στους εργαζόμενους να πηγαίνουν στις δουλειές τους με κοντομάνικα, τισέρτ, βερμούδες, σόρτς και σανδάλια. Αν είσαι ντυμένος με δροσερά καλοκαιρινά ρούχα, ζεσταίνεσαι λιγότερο, υδρώνεις επίσης λιγότερο και η κρίση κλιματιστικού είναι περιττή. Είναι και αυτό μια άποψη, βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Ιάπωνες έχουν τα 45 που έχουμε εμείς το καλοκαίρι. Αυτή είναι η Tokyo Daylight από την Ιαπωνία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
4: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
4: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Easy on Me από την Adele. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το 30, το τελευταίο της άλμπουμ, και σύμφωνα με την Daily Mail, η Adele έχει επιστρέψει στο στούντιο μετά από 5 χρόνια απουσίας, ενώ παράλληλα ασχολείται και με το σινεμά και συγκεκριμένα θα έχει ένα ρόλο στη νέα ταινία του σχεδιαστή μόδας Tom Ford με τίτλο Cry to Heaven. Εκτός από όλα αυτά, η Adele επιδιώκει και την ηχογράφηση ενός καινούριου τραγουδιού που θα περιλαμβάνεται στο soundtrack. Fort Francis για τη συνέχεια από το 2009, Summertime. Γιατί είναι καλοκαίρι και απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Well,

Εδώ και μερικές εβδομάδες έχουμε βάλει στο repeat αυτό το κομμάτι από την σκοτσέζα τραγουδίστρια Brooke Combe. New song, Tears Won't Lie, καινούριο, φρεσκότατο. Και πάμε πίσω στο 2016 με τους Γάλλους, αν δεν απατώ, με Cocoon. Το πραγματικό νόημα της ζωής είναι στα μικρά καθημερινά.

Μερικά τραγούδια είναι διαχρονικά, γι' αυτό και τα θυμόμαστε παρέα. 11 Ιουνίου του 1982, όταν αυτό πρωτοκυκλοφόρησε, έγινε μεγάλο hit. Παίζονταν πολύ στα πάρτις εκείνη την εποχή. Rock the Casbah από τους Clash. Κάπου ανάμεσα ακουγόντουσαν και διάφοροι ήχοι από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια εκείνης της εποχής, όπως το Pac-Man και το Galaxian, αν δεν κάνω λάθος έτσι λεγόταν. Και πάμε στα 90s και σε break.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
8: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
8: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Stigma Radio.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Η Σακίρα ενώνει τις δυνάμεις της με τον κολεμβιανό καλλιτέχνη Bill στο ολοκένουργιο τραγούδι Algo Tu με άρωμα καραϊβικής και άκρος καλοκαιρινό. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας και αυτό το μισάωρο, ξεκινώντας έτσι δυναμικά τη δεύτερη ώρα μας. Μας βρίσκεται και στο Instagram, να σας το πούμε και αυτό, στο Star Black κάτω παύλα GR. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, εκεί θα μας βρείτε. Και δεν υπάρχει εκπομπή που να μην βάλουμε Charlie Puth. Πραγματικά το τελευταίο άλμπουμ του Charlie Puth είναι

Radio, δηλαδή Crack and Smack, My Mind's Made Up. Και οι Αυστραλοί και οι Κινέζοι το έχουν πάει σε άλλο level, καθώς προσπαθούν να κατασκευάσουν μία ντομάτα με γεύση βουτυρένια. Μία τέτοια ντομάτα, χάρη στην τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας, απενεργοποιούν δύο γονίδια αυτή τη νέα ντομάτα που έχει γεύση σαν ρύζι βασμάτι ήου. Τώρα δηλαδή, αν η ντομάτα δεν έχει τη γεύση της ντομάτας, πώς είναι δυνατό να είναι ντομάτα? Τώρα έχω άδικο? Πάντως υποστηρίζουν ότι πολλά χρόνια πίσω η ντομάτα είχε ακριβώς αυτή τη γεύση, η οποία διαφοροποιήθηκε στη συνέχεια. Πάμε Μεγάλη Βρετανία, 1989.

πιστέψτε με ότι αυτό ήταν τυχαίο, δεν ήταν τίποτα προγραμματισμένο και τα δύο τραγούδια, δηλαδή και το προηγούμενο αλλά και αυτό που έπαιξε τώρα, ήταν από την ίδια χρονολογία, 1989, και το προηγούμενο και αυτό. Αυτό ήταν από τους Βέλγους Technotronic, που ουσιαστικά ήταν το πρώτο τραγούδι Eurodance που γνώρισε επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτάνοντας μέχρι το νούμερο 2. Στο νούμερο 2 έφτασε και στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου το 1989, στα τέλη εκείνης της χρονιάς. Ενώ έφτασε στην κορυφή στο Βέλγιο, τη Φιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Τώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ξεκινάτε τις διακοπές, αν δεν έχετε ξεκινήσει ήδη, θα σας πούμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον, ένα κόλπο για να ελέγξετε όταν γυρίσετε, αν υπήρχε κάποια διακοπή ρεύματος όταν εσείς λείπατε σε διακοπές. Πριν φύγετε, βάζετε στην κατάψυξη ένα ποτήρι με νερό με ένα κέρμα. Όταν επιστρέψετε και το κέρμα βρίσκεται ακόμα στην κορυφή του ποτηριού, όλα είναι εντάξει, δεν έχει γίνει καμία διακοπή ρεύματος. Αντίθετα, αν δείτε ότι το κέρμα βρίσκεται στον πάτο του ποτηριού, σημαίνει ότι υπήρξε κάποια στιγμή διακοπή ρεύματος, οπότε ό,τι υπήρχε μέσα στο ψυγείο θα πρέπει να το πετάξετε

Είμαι σίγουρη ότι το Papa the Jam το είχατε χορέψει πάρα πολύ κάποτε. Και εννοείται ότι το χορέψαμε όλοι μαζί και τώρα που το ακούσαμε. Jennifer Lopez επιστρέφοντας το σήμερα. Save me tonight. Και πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62-075.
1: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
2: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
1: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
2: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
1: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
2: Εισιτήρια, Deja Brew.
1: Ticketservices.gr.
3: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
13: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
15: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
14: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
15: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
16: Στίγμα. Έλα με πόλη μας. εσύ. Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
17: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Πολύ χαιρόμαστε που τελικά η Ντάφη αποφάσισε να επιστρέψει στη μουσική και στις συναυλίες. Ανακοίνωσε μάλιστα μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram ότι έχει προγραμματίσει μια συναυλία στο Λονδίνο μέσα σε αυτό το μήνα. Η Ντάφη, που είχε αποσυρθεί από την μουσική για 15 χρόνια εξαιτίας των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, καθώς είχε πέσει θύμα βιασμού. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και ο Keith Urban επέστρεψε με ένα άλμπουμ γεμάτο αξιόλογες διασκευές. Μία από αυτές, το Summer Breeze, το αρχικό ανήκει στους Seal & Crofts, κάπου στη μακρινή δεκαετία του

Άγγιξε πολλές ραγισμένες καρδιές από ό,τι φαίνεται αυτό το single. Hate that I made you love me, το καινούριο της Ariana Grande, που μπήκε κατευθείαν στην τρίτη θέση στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών και τελικά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Το άλμπουμ της το καινούριο λέγεται Petal και οι ειδικοί λένε ότι η θερμοκρασία του κλιματιστικού δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 11 βαθμούς χαμηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία. Για παράδειγμα, αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 40 βαθμούς, το κλιματιστικό δεν θα πρέπει να δείχνει κάτω από 29 βαθμούς. Αυτός είναι ο λεγόμενος κανόνας των 11 βαθμών για να μην χαλάσει το κλιματιστικό, αλλά και για να κάνετε οικονομία στην τσέπη σας και να μην έρχονται οι λογαριασμοί του ρεύματος φουσκωμένοι. Επιστροφή των Jungle με νέο κομμάτι, The Wave.

Πριν λίγες μέρες η Τσάκα Κάν, η τεράστια Τσάκα, επέστρεψε στη μουσική με αυτό το σίγγλ που ακούσαμε μόλις τώρα. Εν τω μεταξύ πριν από κάτι μήνες τα είχε βάλει με τα καινούργια γυναικεία R&B ονόματα, δηλώνοντας μάλιστα στα social media ότι είναι ατάλλαντες. Όχι, δεν είναι σωστό, τα κορίτσια είναι ακόμα μικρά. Δεν μπορεί να έχουν από τώρα την εμπειρία της Τσάκα, αλλά δώσε μια ευκαιρία. Σας αφήνω με την συνεργασία του βραζιλιάνου DJ Alok μαζί με το Σουάρι Public. In Your Eyes. Έλενα Γαβρεσέα, μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
0: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Stigma Radio.

0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
1: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
2: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
3: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
2: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
3: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
2: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
3: Εισιτήρια, Deja Brew.
2: Ticketservices.gr.
4: Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
7: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
6: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
7: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
10: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Are we expecting people?
1: Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Γουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος, Το Μέτρημα.
4: Υπαίθριο Θέατρο Ζακύνθου. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, 9 και 4 το βράδυ.
3: 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών.
4: Νατάσα Μποφίλιου, Το Μέτρημα.
3: Opening Act, Μυρτό Βασιλείου. Διοργάνωση, Live All.
4: Εισιτήρια, Deja Brew.
3: Ticketservices.gr.

0: Λεβόντας για το Ιόνιο, ξεκινάμε Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί, τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι, θα κάνω μετά, παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη, θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
7: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, και κάθε βράδυ στις 9, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίο φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival. Με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής, Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα, στο μαγικό Cotton Club, στο Καλαμάκι. Ξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντουρου-ντουρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυμπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment.
2: Είναι μια κωμωδία που ήδη συζητιέται για Όσκαρ. Κωμωδία για το γάμο, για το σεξ και για τα σεξουαλικά αποθυμένα. Παντρεμένο ζευγάρι που δεν κάνει ντούρου ντούρου έχει καλέσει τους νεοφερμένους από κάτω να γνωριστούν και απ' έξω απ' έξω να τους τυπούν γιατί φωνάζουν στο σεξ. Η πρόσκληση κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας με ένα εκπληκτικό cast. Πενέλοπε Κρούζ, Έντουαρντ Νόρτον, Σεθ Ρόγκαν, Ολίβια Ουάιλντ. Η πρόσκληση.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: στίγμα. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα, κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο θερινό.
1: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.